απόψε. Δεν μιλώ σε κανένα, δεν ακούω κανένα απόψε. Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι

και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.

απόψε. Δεν μιλώ σε κανένα, δεν ακούω κανένα απόψε. Σαν τρελός μες τη νύχτα γυρνώ στα χαμένα.

0: FM 100,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.

0: σε κοντά μου.
1: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

0: 100,8.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
4: Hey!

0: break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Τάμτα και ακούτε το νέο μου τραγούδι Αρχές Καλοκαιριού στον Break FM 100.

0: Σας ευχόμαστε το καλύτερο καλοκαίρι.
1: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου. Oh, yeah.
2: Break FM 100,8.
3: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
4: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.
6: Break FM 100,8.
7: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: Η ώρα είναι 7. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.

98,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Άλλη μια επιτυχία. Άλλη μια στιγμή break. Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

0: break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Φρατζής και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Break FM 100.

0: FM. Break FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

εδώ είμαστε και σήμερα. Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα. Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα, όπου λέω, και αυτά είναι το σήμα του Break FM στους 100,8. Από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου και το μεγαλύτερο νησί της χώρας. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου με την μαγική θέα στον Κορινθιακό. Και φυσικά το στολί της παραλίας, το Μαϊστράλι. Με τη μαγική θέα στον Κορινθιακό. Και ο κύριος Κώστας εδώ κάθε πρωί μας περίμενε την προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα θα έρθει ο Γιώργος, αύριο θα έρθει ο Γιώργος, σήμερα θα έρθει ο Γιώργος, αύριο θα έρθει ο Γιώργος. Εντάξει, για μια μέρα είπαμε να λείψουμε, 4 λείψαμε. Αλλά να ξέρετε ότι δεν οφειλόταν σε μένα. Ήταν υπεράνω των δυνατοτήτων μου και τα καθαρά θέματα υγείας. Που με αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να παίξει. Γιατί λέω στον κύριο καθηγητή, μα κύριε καθηγητά, μου είπατε θα μπω την Τρίτη, Τετάρτη θα βγω. Δεν μπορώ να βγω την Παρασκευή. Να ήταν έτσι, θα κανονίσαμε κάτι άλλο. Τι να πεις. Συμβαίνουν αυτά. Πάντως είμαστε εδώ σήμερα υγιείς. Καλημέρα κύριε Κώστα, καλημέρα, εδώ είμαστε, ναι.

την πόλη του Αποστόλου, των Αθηνών Παύλου και το πιο πιστό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Από τον Ακροκόρινθο, το Hollywood της Ευρώπης. Τους 100,8 τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας από το επίσημο ραδιόφωνο του ΕΚΟ Ακρόπολης Rally 2026. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Για πάμε φίλες και φίλοι να τα πούμε και σήμερα. Και έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε πολλά γιατί έχουμε καιρό να τα πούμε. Γι' αυτό και τίποτα άλλο. Δεν ξέρω εσένα έχετε να πείτε κάτι. Εγώ πάντως έχω πολλά να πούμε.

Να καλημερίσουμε λοιπόν όλους και όλους εσάς που και σήμερα είστε εδώ στην παρέα μας. Πάμε να ξεκινήσουμε την ημέρα μας. Αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Με θετική ενέργεια πάνω απ' όλα. Με πολλή αισιοδοξία. Με πολλά χαμόγελα. Με πολλή μουσική. Και φυσικά Break FM. Τι άλλο.

Οπότε καταλαβαίνετε, έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Καλημέρα σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Μαθήτριες, μαθητές, γονείς και δαιμόνες εκπαιδευτικούς που είναι και σήμερα καθοδόν για το σχολείο.

0: Καλημέρα γενικότερα σας που είστε στους δρόμους αυτή την ώρα, όπου και αν πηγαίνετε. Προσέξτε όμως, γιατί οι δρόμοι μας κρύβουν πολλές, μα πάρα πολλές παγίδες. Και σήμερα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο περισσότερη ώρα γίνεται μαζί. Και λέω θα προσπαθήσουμε όμως. Να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Άρη τον Κατσαβριά, που είναι και σήμερα στην παρέα μας. Α, μας έχει στείλει ηχητικό ο Άρης, για να τον ακούσουμε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και περαστικά σου εύχομαι φίλε μου. Να είσαι πάντα καλά. Σήμερα δεν μιλάμε για την πεθερά, γιατί έχουμε τη μαμά μέσα στο λεωφορείο, οπότε παίζουμε με μαμά σήμερα. Θα μας βάλεις το τραγούδι που λέει «Δεν μπορώ μανούλα μου, δεν μπορώ», είναι να φέρεις στο γιατρό. Και έχω να πω για σένα, πάντα ξέρεις τα καλύτερα, ότι είσαι ο μεγαλύτερος κοπανατζής.

Με κάνεις και γέλασα πρωί πρωί. Γεια σου ρε Άρη. Λοιπόν, καλημέρα στον Άρη τον Κατσαβριά με το 109 λεωφορείο του ΚΤΕΛ Κορινθίας. Και φυσικά για τη μαμά, την κυρία Κατσαβριά, που είναι μαζί του αυτή την ώρα καθοδόν, με το ίδιο πουλμαν. Καλό δρόμο. Και αν την προσέξει τώρα τη μαμά, αφού ο μπαμπάς έχει φύγει. Έτσι, σαν τα μάτια σου κυρία. Σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη τον Αγγέλου με το Σέτρα. Καλημέρα Γιαννάκη, καλημέρα και στον ιό τον Αγγέλου, τον Χρήστο με το Mercedes Turismo.

Να και ο Τζιπάπ εδώ μας έχει στείλει την καλημέρα του πρωί-πρωί. Περίμενε όμως, σου λέει να δω, αρθεί ο Γιώργος, δεν θα έρθει. Καλή εβδομάδα, η ζωή είναι ένα δώρο και κάθε Δευτέρα μας υπενθυμίζει πόσο όμορφο είναι να κάνουμε μια νέα αρχή. Καλημέρα. Πολύ σωστά κύριε Γιώργο, συμφωνώ μαζί σου. Ωραίο καφεδάκι. Ελληνικό το βλέπω, σε Κούμπα κιόλα. Και τα λουδάκια, ωραίο το σκηνικό, ωραίο. Έτσι, μια νέα αρχή όπως το λες. Να σε καλά, να σε καλά Γιωργάρα μου, σε ευχαριστώ πολύ για το φίλο μας το τσιπαπ. Και όχι μόνο, εκεί για το συνεργείο φανοποιείο, ντουο τσιπαπ, που είναι και σήμερα κοντά μας. Άμε. Όλα και όλα.

0: Να και ο Γιώργος ο Μαρμαράς εδώ. Μας έχει στείλει ηχητικό κι αυτός. Για πάμε να τον ακούσουμε. Για πάμε ρε Γιώργαρα.
1: Γιώργο Ναστούλη ζεις. Να σε κοπανατζής. Αλλά να σου πω κάτι. Θα κανονίσω με τους φίλους μας να σου δώσουμε άφηση αμαρτιών. Δικαιολογημένος. Καλημέρα παιδιά σε όλους. Καλή εβδομάδα.
0: Ναι, ναι, ζω και βασιλεύω. Καλημέρα Γιωργάρα. Να σε καλά φιλαράκο μου, καλημέρα. Λοιπόν, να και ο coach εδώ. Ναι, ναι, ναι, ο Νίκος ο Κολυμάδης, ο φίλος μας. Συγχαρητήρια coach. Τους τρέλανες στην πρέμιερα, ε. Μπράβο, μπράβο. Καλημέρα φίλε μου Γιώργο, καλή εβδομάδα και από εμάς. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και ακροατές σου. Και περαστικά εύχομαι, ευχαριστώ coach, ευχαριστώ. Μας έχει στείλει και τραγουδάκι ο coach εδώ.

Σπανάκι, η Αγγελική. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Περαστικά λέει. Ευχαριστώ πολύ, Αγγελική. Καλή εβδομάδα μας λέει. Μην ξεχνάτε, κάθε πρωινό ένα νέο ξεκίνημα. Και κάθε χαμόγελο κάνει τον κόσμο λίγο πιο όμορφο. Ωραίο. Χαρούμενη Δευτέρα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε, Αγγελική. Ωραίο και το δικό σου σκηνικό. Ναι, ναι. Ένα τραγούδι έλεγε φέρτε μια κούπα με κρασί. Εσύ μάλλον λες φέρτε μια κούπα με καφέ. Έτσι. Λοιπόν, Νάκη, ο Γιάννης Αθόρυβος εδώ. Καλημέρα από Νεμαία. Καλή εβδομάδα και περαστικά. Ευχαριστώ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Πιστεύω να είναι η τελευταία μου έτσι κοπάνα. Για λόγους υγείας. Να είναι μόνο για ευχάριστα πράγματα.

Να και η ΕΦ εδώ. Η καθιερωμένη ροζ καρτούλα του Break FM. Καλημέρα Break FM. Ωραία. Πάντα στους 100,8. Good vibes only. Hard. Καλημέρα, καλημέρα. Εφή, καλό δρόμο. Καλή εβδομάδα, σας ευχαριστούμε πολύ. Ωραίο και το δικό σκηνικό. Έτσι. Να και ο κύριος Κώστας που λέγαμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα Γιώργο. Να σου ευχηθώ περαστικά, έχεις δίκιο, η υγεία μας πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κώστα μου, ευχαριστώ. Αλλά σκεφτόμουν, έλεγα σεμινάρια, δεν έχουμε στην περιοχή ούτε καμιά άλλη εκδήλωση που εξαφανίστηκε. Να είμαστε όλοι καλά. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Εντάξει, συνέδριο, συνέδριο έχουμε μετά την παρέλαση. Οπότε να, να είμαστε καλά. Προανήγγυλα την επόμενη κοπανά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από την ομάδα Μπόγδου. Ωραίο αυτό. Καλημέρα Βίκη. Καλημέρα σε όλη την οικογένεια. Και μου δίνετε ευκαιρία να πω ότι έχουμε μείνει λίγο πίσω στις κληρώσεις, γιατί την περασμένη εβδομάδα δεν κάναμε. Ένα τραπέζι, η τυχερή κυρία Βίκη που κέρδισε, δεν πήγε την προηγούμενη εβδομάδα γιατί ο ένας γιος ήταν άρρωστος. Οπότε θα ήταν κρίμα να πάει με τον ένα γιο μόνο. Οπότε κύριε Κώστα, μένουμε λίγο πίσω πριν να συνοηθούμε τώρα πώς θα κάνουμε και πώς κληρώσεις θα κάνουμε ακόμα. Καλημέρα φυσικά και στο φίλο μας το Χριστάρα από την Πιάτσα Ταξί Κορίνθου. Γεια σου ρε Χριστάρα. Ναι, ναι. Του λείψαμε και του Χριστάρα, ψάχνει να μας βρει. Λοιπόν, ο Μαρμαράς λέει, αδερφέ μου, καλημέρα. Σε κατηγόρησα, λέει, πρωί-πρωί, δεν ήξερα ότι είχες πρόβλημα με την υγεία. Έχεις δίκιο, σου εύχομαι. Ολόθερμα περαστικά. Οπότε, να μην τις ξαναπεράσει κανείς μας. Έτσι. Να σε καλά, Γιωργάρα, να σε καλά, φίλε. Και εσύ να σε καλά.

Σήμερα βλέπω Κοπανέισον, το δίδυμο με του Τάστου Σιάρκα. Και του Παναγιώτη Σακελάρη, τι είναι, συνεννοημένοι αυτοί οι δύο. Λέω, αναρωτιέμαι, δεν ξέρω που να ξέρω, μακάρι να ξέρω. Α, εδώ είναι ο Παναγιώτης. Περίμενα να το ψάξουμε.

Καλημέρα. Άσε τις εξυπνάδες λέει. Καλημέρα και καλή εβδομάδα φίλε Γιώργο. Άσε ρε Παναγιώτη, καλημέρα φίλε. Καλώς ήρθες, καλώς ήρθες στην παρέα μας και σήμερα. Ο Τασούλης τι έγινε, ξεκίνησε να μαζεύει ελιές? Δεν νομίζω, νωρίς είναι ακόμα. Για να βλέπεις να κελαϊδάω. Και εκεί που ήμουν καλύτερα ήμουν, αλλά με αφήνει να φύγω.

Και τώρα που το θυμήθηκα, εχθές στο γήπεδο βρήκα ένα φίλο που μου λέει: έλα καρδιοπάθειες. Τι με γύρισε πίσω, τι πράγμα ήταν αυτό? 40 χρόνια πίσω, παιδιά. Ρε, τι μου θύμισες τώρα? Πού θυμήθηκες καρδιοπάθειες?

Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα και στον Παναγιώτη Φωμά, τον Δημήτρη τον Σαγκελάρη. Ναι, τον Παναγιώτη τον Δημήτρη.

Λοιπόν, να και ο Κομνηνός εδώ. Έλα ρε Μιτσάρα. Σου λείψαμε και εσένα, ε. Έτσι να μας βρει κάθε μέρα ο Δημητράκης. Καλημέρα λέει, στη ζωή, στα όνειρα, στις επιθυμίες και σε όλα τα όμορφα που θα φέρει η καινούρια εβδομάδα. Δηλαδή το μοντέλο στη φωτογραφία τι επιθυμεί, Δημητράκη, για πες μας, να ξέρουμε.

Πάμε σε τραγουδάκι. Εγώ λέω να πάμε σε τραγουδάκι, γιατί περιμένει η κυρία Κατσαβρέα να ακούσει το τραγουδάκι που της αφιέρωσε ο γιος της. Και θα επιστρέψουμε πάλι εδώ. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε μετά το «Δεν μπορώ, Μανούλα, δεν μπορώ». Δεν μπορεί, Μανούλα του Άρη, ο Άρης. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Αχ, να τον πας στο γιατρό.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία. Συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Καλημέρα σε όλες και όλους.
7: Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Τι, θα φεύγαμε. Πήρε και ο φίλος μας ο Χριστάρας τηλέφωνο. Ναι, του λείψαμε λέει. Γεια σου ρε Χριστάρα. Λοιπόν, εδώ περάσαμε στο δεύτερο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Ναι.

Α, να και φίλοι από το Λουτράκι. Ναι, καλέ, αυτή που λέμε, η γνωστή Κοπανατζού τώρα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, καλή εβδομάδα με υγεία, χαρές και αγάπη. Όπου ο γαλλικός καφές. Τέτοιο μου πάνε να πίνω. Ας το ξέρεις. 21 Σεπτεμβρίου, Διεθνής ημέρα Ειρήνης. Καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ το 1981. Μια ευχή θέλουμε όλοι να βασιλεύει η ειρήνη στον ανθρώπων την καρδιά. Α, σωστό, αλλά... αλλά κάποιοι έχουν άλλες βλέψεις. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, αισιόδοξη και δημιουργική, όπως μας αξίζει, λέει. Πολλά μπαλόνια με καρδούλες εδώ. Τελεία. Α, καλώς το παιδί, λέει. Όλα οκ, τώρα, όλα οκ, όλα. Ναι, στις κανονικές εργοστασιακές ρυθμίσεις. Βάλε το τραγούδι, λέει, το πρόστιμο. Α, το καινούργιο, του Ηλία του Βρέτου, του φίλου μου. Οκ, οκ.

Να και ο φίλος ο Χριστάρας εδώ με τα Σούπερ Ντόνα Στεφανάκης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα Γιώργο. Περαστικά σου εύχομαι και καλή εκπομπή. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Καλημέρα Χριστάρα, καλώς ήρθες. Καλή εβδομάδα και σε σένα και καλή δύναμη φίλε. Να και ο Τασούλης που ψάχναμε να το βρούμε πριν. Εδώ είμαι, καλημέρα Γιώργο και καλή εβδομάδα σε όλους. Καλημέρα Παναγιώτη Σακελάρη. Άργησα λίγο λέει. Δεν πειράζει, ανησυχήσαμε. Γι' αυτό καταλαβες. Ναι, ναι.

Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι τώρα. Το τραγουδάκι που μας έχει στείλει ο φίλος μας ο Νίκος ο Κολυμάδης. Και λογικό είναι να πανηγυρίσει. Πρεμιέρα τώρα. Με διπλό και εκτός έδρας. Σε μια έδρα που δύσκολα θα περάσουν άλλες ομάδες φέτος. Πάντως ρώτησα εγώ τους να ξέρεις. Λέω πώς έγινε αυτό. Λέω ήσαν τόσο καλοί ή τόσο κακοί οι άλλοι. Όχι μου λέει, ήμασταν εμείς τόσο καλοί και δεν αφήσαμε περιθώρια. Τώρα άμα μου πεις ποιο ρώτησα, άμα με έδειξε ποιο ήμουν χθες, θα καταλάβεις. Λοιπόν, για πάμε στο τραγουδάκι του coach. Για πάρε του coach και πάμε τα επιτυχίες.

Καλημέρα, το λέμε σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήλθατε εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Δευτέρα σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου, είναι του προφήτου Ιωνά. Γιορτάζει ο Αντώνης ο Ιωνάς, ο φίλος μας σήμερα. Γιορτάζει η Ιωνία σήμερα. Γιορτάζει ο Ιωνάς, ο Ιωνάς, ο Ιων και η Ιωνία. Ναι, ναι, ναι. Και σήμερα γιορτάζω κι εγώ. Γιατί? Γιατί είναι Διεθνή ημέρα Ειρήνης και Διεθνή ημέρα Αλτσχάιμερ. Σήμερα λοιπόν γιορτάζεται η Διεθνή ημέρα Ειρήνης και η Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Η Διεθνή ημέρα Ειρήνης θεσπίστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη για την ενίσχυση των ιδανικών της ειρήνης ανάμεσα σε όλα τα έθνη και τους λαούς. Ενώ η Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ, μια πρωτοβουλία για την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την νόσο του Αλτσχάιμερ και τις επιπτώσεις της στους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εμάς που γιορτάζουμε, σε εσάς που γιορτάζετε, σε εσάς που έχετε κάποιες ή κάποιους που γιορτάζουν, να τις χαίρεστε και να τους χαίρεστε. Η Ανατολή του Ιουλίου σήμερα έγινε σε 7 και 12, λίγη ώρα αφού του έστειλε ο Γιάννης ο Αθόρυβος το μήνυμα. Ενώ η Δύση του Ιουλίου είναι για τις 7 και 24. Δηλαδή, είναι ακόμα, συνεχίζει να είναι η μέρα μεγαλύτερη από τη νύχτα. 12 ώρες και 12 λεπτά παρακαλώ. Και ετοιμάζεται. Σιγά σιγά να τη στραφεί αυτή. Τι να κάνουμε.

Λοιπόν, λέω να πάμε σε τραγουδάκι. Να πάμε σε τραγουδάκι και μόλις γυρίσουμε θα πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα που έχουμε και τι έχουμε να σας πω, γιατί έχουμε πολλά να σας πούμε πώς θα το κάνουμε. Ναι.

Θα έχουμε και αθλητική δράση σήμερα μεγάλη. Μια και ξεκίνησε μάλλον το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας Κορινθίας. Και βέβαια αυτή την εβδομάδα ξεκίνησε και η Β κατηγορία, αλλά και η Γ' εθνική. Οπότε καταλαβαίνετε τι θα γίνεται. Η Δευτέρα θα ανήκει στην αθλητική δράση. Σαββατοκύριακο.

Λέω να πάμε στο τραγουδάκι που διάλεξε φίλη μας από το Λουτράκι τώρα, η γνωστικό Παναντζού, και να επιστρέψουμε αμέσως μετά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι εδώ, επιστρέφουμε. Ηλίας Βρετός, ολοκαίνουρο τραγούδι, το πρόστιμο. Σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση, εδώ στον Break FM 100,3.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 9. Break FM 100,8.
2: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητες σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
3: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
4: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
4: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
4: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
4: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
5: Back to school. Mm-hmm. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
6: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
5: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
6: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
5: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
6: Mm-hmm. Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο Οικονόμου. Παυλασόπ.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
7: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
8: Κέντρο ξένων γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
7: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
8: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
8: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
9: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410-25100.
10: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
7: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
11: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
12: Τότε έλα στο Mega Expert.
11: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
12: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. επιχείρησης. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
11: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
0: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverted. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.000 429 ευρώ. 18.000 650 ευρώ. 24.000 790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
12: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76302.
11: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
13: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
14: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
13: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
14: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
13: Το έχω πάλι. Saint Angus.
14: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
13: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
14: Τελικά λέω σαλάτα.
13: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
14: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
13: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
15: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
16: Καλημέρα σε όλες και όλους.
17: Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε. Περάσαμε στο... Περάσαμε μάλλον στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια.

Λοιπόν, εσείς μπορείτε να συνεχίσετε, να επαναλάβω, εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να επικοινωνείτε μαζί μας και να μπαίνετε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα θα κληρώσουμε ένα τραπέζι για δύο παρακαλώ άτομα. Όσοι έχετε μπει στην κλήρωση δεν χρειάζεται να ξαναμπείτε. Λοιπόν, οι καινούργιες φίλες και καινούργιοι φίλοι όμως, αν θέλουν, μπορούν να επικοινωνήσουν μόνο μέσω Viber και να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην κλήρωση. Ο αριθμός Viber είναι 6945 853 883. Επαναλαμβάνω, 6945 853 883. Απλά δηλώνετε τη συμμετοχή σας μέσω Viber και την Παρασκευή το πρωί θα γίνει η κλήρωση, εκτός απρόπτου, Θεού θέλοντος, κορονοϊού, ΔΔΕ και κοσμοτέ επιτρέποντος, θα γίνει η κλήρωση για ένα τραπέζι για δύο άτομα στο Μαϊστράλι. Προσφορά από το Μαϊστράλι και την εκπομπή μας και εσάς τις ακροάτριες και τους ακροατές του Break FM. Θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε τις υπέροχες γεύσεις, την καταπληκτική κουζίνα, τη φιλοξενία και τη μαϊκή θέα στον Κορινθιακό από το Μαϊστράλι.

Λοιπόν, καλά πήγε καιρό τι προηγούμενε μέρε, έτσι, καλοκαιρινέ μέρε. Υψηλέ θερμοκρασίε. Ήδη το Σάββατο η Κορινθία ήταν από τι περιοχέ με την υψηλότερη θερμοκρασία. Εχθέ όμω όχι. Αν και από αυτή την εβδομάδα αλλάζουν τα δεδομένα. Ναι, καλά άκουσατε. Οι υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν χθες Κυριακή, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και στην Πελοπόννησο, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 30 βαθμούς σε 147 σταθμούς. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Γαβαλού, Τολοκαρνανίας και στα προσφυγικά της Πάτρας, που έφτασε στους 33,1 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε τις 8 περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες εχθές. 33,1 είπαμε στη Γαβαλού, Τολοκαρνανίας και στην Πάτρα προσφυγικά. 33 ακριβώς στην Οβριά Χαγιάς και στην Ολένη Ηλίας. 32,9 στη Σπάρτη. 32,8 στη Στεφανιά Λακωνίας και 32,7 στις Αιγαίες Γηθίου, παρακαλώ. Τώρα το Σάββατο η Κορινθία ήταν από τις περιοχές με τις μέσα στις 8 υψηλότερες θερμοκρασίες. Άνοδος θερμοκρασίας το Σάββατο, που η θερμοκρασία έφτασε στους 33,1 βαθμούς, όσους και την Κυριακή δηλαδή. Στα περισσότερα τμήματα της χώρας το Σάββατο, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 30 βαθμούς σε 127 σταθμούς. Σύμφωνα πάντα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε και το Σάββατο στη Μεσσηνία. Πιο συγκεκριμένα, η σκάλα Μεσσηνίας ήταν 33,1. Ο Άσος Κορινθίας ήταν η τρίτη περιοχή στη χώρα μας με την υψηλότερη θερμοκρασία. 33,1 είπαμε στη σκάλα Μεσσηνίας, 32,3 στο Ελαφωνής Χανίων και στο Αγγελόκαστρο Τολοκαρανίας, 32,2 στον Άσο, 32,1 στην Ολένη Ηλίας, 32 στο Πέτρο Κεφάλι Ρακλείου και στο Χαροκόπιο Καλυθέας και 31,9 στην Κόνιτσα. Αυτά με το Σαββατοκύριακο. Να πάμε στο τραγουδάκι.

Λοιπόν, λέω να πάμε σε τραγουδάκι και μόλις επιστρέψουμε θα δούμε και τα δικά μας εδώ. Να δούμε τι περιμένουμε σήμερα. Ναι. Τι περιμένουμε τις επόμενες ώρες και τις επόμενες μέρες εντός αλλά και εκτός των σύνορων. Δεν χρωστάω τραγουδάκι, χρωστάω. Όχι, ωραία. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε ένα νότι τώρα, γιατί έτσι μας αρέσει. Και επιστρέφουμε. Γιατί, όπως και να το κάνουμε, η αγάπη είναι δύσκολο πράγμα.

0: Break FM 100,8.
1: Α, όπως έφυγε το καλοκαίρι δηλαδή. Έτσι, φεύγουν σαν τα καλά.

Δυστυχώς. Αλλά αυτή είναι η ζωή. Και δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω. Να καλημερίσουμε τον κύριο Θωμά που εμφανίστηκε στην εκπομπή μας. Την καλημέρα μας Γιώργο, καλή εβδομάδα. Ξανά μαζί. Τα πρωινά όλα καλά Γιώργο. Από την ταινία Ευδοκία γράφει και το μοναδικό βέκικο της Ευδοκίας. Ας το ακούσουμε, λέει, καλή συνέχεια. Α, ωραίο είναι. Α, κοιτάξτε, εμένα δεν μου πάει. Δεν το πολύ χορεύω αυτό, αλλά... Εντάξει, είναι το κλασικό ζεμπέκικο, μην τρελαθούμε τελείως τώρα.

Α, βλέπω τον κύριο Πάνο εδώ στην παρέα μας. Μετά από αρκετό καιρό. Έτσι εμφανίζεται, μας ευνηδιάζει. Και την κοπανάει. Δεν κυκλοφορούμε και εμείς στις πίστες για να μπορέσουμε να το συναντήσουμε, γιατί ο κύριος Πάνος όχι μόνο κυκλοφορεί στις πίστες, αλλά του δίνει να καταλάβει κιόλας. Ρίνει και τις παινιές του. Λοιπόν, καλημέρα Γιώργο. Μετά από αυτό βάλε το 7 στα 7, λέει λόγω της ημέρας. Καλημέρα, καλημέρα Πάνο μου, να είσαι καλά. Καλώς ήρθες. Να και ο Γιάννης ο Μπαρτζόγλου εδώ. Δεν θα το πιστέψετε, παιδιά. Ο Γιάννης ο Μπαρτζόγλου μας έχει στείλει αυτό το τραγούδι που ζήτησε ο Πάνος τώρα. Ούτε συνεννοημένοι να ήταν. Γεια σου φίλε μου Ναστούλη, επέστρεψα. Και εγώ Γιαννάκη επέστρεψα, εδώ είμαι. Καλημέρα στο Γιαννάκη του Μπαρτζόγλου. Ναι.

Λοιπόν, να και ο Δημήτρης εδώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έμαθα, έπιασε τον Τζόκερ, λέει. Ποιος το είπε? Κυκλοφόρησε. Ρε Δημήτρη, να σου πω τώρα μεταξύ μας κάτι. Το κρατούσα μυστικό, ρε φίλε. Δεν περίμενα ότι θα κυκλοφορήσει τόσο εύκολα. Και τόσο γρήγορα, ρε. Τι να πω. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθες. Καλή εβδομάδα. Σε όλη την εθελοντική ομάδα Ζεύς. Έτσι να μην ξεχνιόμαστε.

Πάμε, προλαβαίνουμε, ναι, πάμε να δούμε τον καιρό. Για πάμε να δούμε τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού και επιστρέφουμε. Ηλιοφάνεια με νεφώσεις κατά διαστήματα θα επικρατήσει στα περισσότερα τμήματα της χώρας, ενώ βροχές αναμένονται κυρίως στα ορεινά υπηρετικά. Ισχυρή τοπική ανέμεια αναμένεται στα νότιο-ανατολικό Αιγαίο και στο βόρειο Ιόνιο, ενώ σε σταθερά επίπεδα θα κυμάνεται η θερμοκρασία. Πιο αναλυτικά. Σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στα περισσότερα τμήματα της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις, ενώ βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται στα ορεινά υπηρετικά τμήματα της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Ελλάδας, της Πελοποννήσου και ίσως και στα Επτάνησα από τις μεσημβρινές ώρες. Χαμηλές συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται στο Αιγαίο κυρίως να επηρεάζεται, χωρίς να επηρεάζεται η υπόλοιπη χώρα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 13 έως 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 13 έως 33 βαθμούς, στην Ήπειρο από 13 έως 31 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 14 έως 33 βαθμούς, στα κεντρικά υπηρετικά από 12 έως 32 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 12 έως 31 βαθμούς, στην Κρήτη από 14 έως 31 βαθμούς, στα Επτάνησα από 17 έως 29 βαθμούς, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 15 έως 30 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Άρα και σήμερα ο υδράργυρος θα παραμείνει πάνω από 31 βαθμούς. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στο βόρειο Αιγαίο και από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και τοπικά έως 5 μποφόρ. Στο νότιο Αιγαίο, κατά τις πρωινές ώρες, από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς και στο βόρειο Αιγαίο. Στο Ιόνιο θα πνέουν κυρίως από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ και τοπικά έως 5 μποφόρ, κυρίως στο βόρειο Ιόνιο.

Λοιπόν, η ώρα περνάει, ο χρόνος κυλάει. Αυτά ήταν γενικά χαρακτηριστικά του καιρού. Θα πάμε σε τραγουδάκι, θα πάμε στα αποδυτήρια να πάρουμε τις οδηγίες από τον coach για να επιστρέψουμε στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής εδώ μετά. Να δούμε τι παίζει εντός αλλά και εκτός των συνόρων, φίλες και φίλοι.

0: FM.
1: Break FM 100,8.
2: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
3: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση, από το 1970 τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
3: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
4: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
3: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
3: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
7: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Καλημέρα σε όλες και όλους.
10: Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Μα αυτά και με αυτά λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ, επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου και το μεγαλύτερο νησί της χώρας, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου μας με τη μαγική θέα στον Κορινθιακό.

Και φυσικά το στολίδι της παραλίας, το Μαϊστράλι, με τη μαγική θέα στον Κορινθιακό, πρεσβευτής της παραλίας, του Λουτρακίου και της Κορινθίας γενικότερα. Και φυσικά συνεχίζει να τρέχει ο διαγωνισμός και αυτή την εβδομάδα. Την Παρασκευή θα κληρώσουμε ένα τραπέζι για δύο άτομα. Ένα τυχερός τυχερή θα κερδίσει ένα τραπέζι για δύο άτομα με τον αγαπημένο ή την αγαπημένη της, το φίλο ή τη φίλη, το σύζυγο ή τη σύζυγο, να απολαύσει τις υπέροχες γεύσεις και τα παιχτική κουζίνα, την εξυπηρέτηση και τη μαγική θέα στο Κορινθιακό, στο Μαϊστράλι. Προσφορά από το Μαϊστράλι και την εκπομπή μας για εσάς, τις ακροάτριες και τους ακροατές του Break FM.

την πόλη του Αποστόλου, των Αθηνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Ακριβώς, με την πολύ καλή θέα. Το Hollywood της Ευρώπης με τον Ακροκόρινθο, τους 100,8, τον Break FM. Και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας από το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally 2026. Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα τι παίζει εδώ με τις θερμοκρασίες.

έχουμε τις θερμοκρασίες εκτός των σύνορων, για να έρθουμε μετά να δούμε τις θερμοκρασίες που έχουμε εντός των σύνορων. Λοιπόν, και σήμερα έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες και πιο συγκεκριμένα έχουμε χαμηλές, έχουμε zero. Μηδέν. Λοιπόν, μηδέν αυτή την ώρα έχει στο Ήλου Στάτ, στο Γκριλάντ. Ενώ οι υπόλοιπες θερμοκρασίες, από ό,τι βλέπω εδώ, είναι από 10 και πάνω. Μέχρι και 34 που έχουμε αυτή την ώρα στο Χαρτούμ, στο Σουδάν. Λοιπόν, πάμε. Μηδέν αυτή την ώρα στο Ήλου Στάτ, στο Γκριλάντ. 10 αυτή την ώρα στο Όσλο, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 12 αυτή την ώρα στις Βρυξέλλες και ο ουρανός είναι καθαρός. 12 αυτή την ώρα στη Βαρσοβία με αρκετά σύννεφα. 13 αυτή την ώρα στο Άμστερνταμ με λίγα σύννεφα. 14 αυτή την ώρα στη Βιέννη με λίγα συννεφάκια. 16 αυτή την ώρα στη Βουδαπέστη με λίγα συννεφάκια. 17 αυτή την ώρα στο Βουκουρέστι και ο ουρανός είναι καθαρός. 17 αυτή την ώρα στο Σικάγο. 17 στο Μεξικό. 18 στο Βελιγράδι και ο ουρανός είναι καθαρός. 19 στο Πόρτο Αλέγκρε στη Βραζιλία. 20 στη Βαρκελόνη, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 23 στη Λίμα στο Περού. 24 στο Τόκιο στην Ιαπωνία. 24 στο Βέλεμ στη Βραζιλία. 26 στο Πάκο Πάκο Αμέρικα Σαμόα. Και 34 που είναι και υψηλότεροι στο Χαρτούμ, όπως σας είπαμε πριν, στο Σουδάν. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες που έχουμε εκτός των σύνορων. Πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Το τραγουδάκι που μας έστειλε ο Γιάννης ο Μπαρτζόγλου, αλλά τραγουδάκι που το έχει διαλέξει και ο φίλος ο Πάνος από την Ποσειδονία.

ούτε να το σκέφτε. Και 34 που έχουμε αυτή την ώρα στο χαρτούμ σε Σουδάν. Λοιπόν, πάμε. 0 αυτή την ώρα στο Ήλουσά στο Γκριλάν. 10 αυτή την ώρα στο Όσλο, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 12 αυτή την ώρα στι Βρυξέλλες και ο ουρανός είναι καθαρός. 12 αυτή την ώρα στη Βαρσοβία με αρκετά σύννεφα. 13 αυτή την ώρα στο Άμστερνταμ με λίγα σύννεφα. 14 αυτή την ώρα στη Βιέννη με λίγα συννεφάκια. 16 αυτή την ώρα στη Βουδαπέστη με λίγα συννεφάκια. 17 αυτή την ώρα στο Βουκουρέστι και ο ουρανός είναι καθαρός. 17 αυτή την ώρα στο Σικάγο. 17 στο Μεξικό. 18 στο Βελιγράδι και ο ουρανός είναι καθαρός. 19 στο Πόρτο Αλέγκρε στη Βραζιλία. 20 στη Βαρκελόνη, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 23 στη Λίμα στο Περού. 24 στο Τόκιο στην Ιαπωνία. 24 στο Βέλεμ στη Βραζιλία. 26 στο Πάκο Πάκο Αμέρικα Σαμόα. Και 34 που είναι και υψηλότεροι στο Χαρτούμ, όπως σας είπαμε πριν, στο Σουδάν. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες που έχουμε εκτός των συνόρων. Πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Το τραγουδάκι που μας έστειλε ο Γιάννης Μπαλτζόγλου, αλλά τραγουδάκι που το έχει διαλέξει και ο φίλος ο Πάνος από την Ποστιδονία.

17 αυτή την ώρα στο Βουκουρέστι και ο ουρανός είναι καθαρός. 17 αυτή την ώρα στο Σικάγο, 17 στο Μέξικο, 18 στο Βελιγράδι και ο ουρανός είναι καθαρός, 19 στο Πόρτο Αλέγκρε στη Βραζιλία, 20 στη Βαρκελόνη αλλά ο ουρανός είναι καθαρός, 23 στη Λίμα στο Περού, 24 στο Τόκιο στην Ιαπωνία, 24 στο Βέλεμ στη Βραζιλία, 26 στο Πάκο Πάκο Αμέρικα Σαμόα και 34 που είναι και υψηλότεροι στο Χαρτούμ, όπως σας είπαμε πριν, στο Σουδάν. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες που έχουμε εκτός των συνόρων. Πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Το τραγουδάκι που μας έστειλε ο Γιάννης ο Μπαρτζόγλου, αλλά τραγουδάκι που το έχει διαλέξει και ο φίλος ο Πάνος από την Πουστιδονία.

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Και πάμε τώρα να δούμε τις θερμοκρασίες που παίζουν εντός των συνόρων. Να δούμε τι καιρό θα έχουμε, τι περιμένουμε. Πριν πάμε στο σήμερα, πάμε στο σαν σήμερα και πιο συγκεκριμένα πριν 20 χρόνια ακριβώς, 21 Σεπτεμβρίου του 2006, είχαμε καταιγίδες με υδροστρόβιλους στο Ηράκλειο Κρήτης, παρακαλώ. Πάντως σήμερα δεν βλέπω κάπου να έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα. Να πούμε μόνο ότι ο υδράκλειος αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη είναι στους 22 βαθμούς. Στους 33 αυτά σήμερα. Στην Αθήνα είναι στους 24. Στους 31 θα φτάσει σήμερα. Εδώ στην περιοχή μας ο υδράργυρος είναι στους 23 βαθμούς αυτή την ώρα. Στους 30 θα φτάσει σήμερα. Αλλά από αύριο όμως αρχίζει κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας και εκεί θα παραμείνει για το επόμενο δεκαήμερο. Λοιπόν, αύριο να μένετε και βροχούλα από την τέπο εδώ. Να δροσιστούμε λίγο, μια χαρά. Λοιπόν, βροχερός ο καιρός το διήμερο Τρίτη Τετάρτη. Στους 24 βαθμούς θα πέσει ο υδράργυρος αύριο. Στους 23 την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή θα έχουμε πάλι ηλιοφάνεια, αλλά με τον υδράργυρο χαμηλά. Στους 24 την Πέμπτη, στους 25 την Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο πάλι προχειρός ο καιρός, στους 25 το Σάββατο, στους 26 την Κυριακή. Και από τη Δευτέρα, έτσι, επανέρχεται ο καιρός. Έθριος. 25 την επόμενη Δευτέρα, 23 την επόμενη Τρίτη, 23 την επόμενη Τετάρτη. Από ό,τι βλέπετε λοιπόν ο καιρός θα μας τα κάνει λίγο μαντάρα το επόμενο διάστημα. Γι' αυτό να είστε προετοιμασμένοι για όλα. Αυτά και για το καιρό στην χώρα μας. Πάμε στο τραγουδάκι που μας έχει στείλει εδώ ο φίλος μας ο Δημήτρης από την εθελοντική ομάδα ZEPS και επιστρέφουμε. Αυτά είναι. Κομματάρα. Μια φορά αγάπησα, λέει Δημήτρη.

0: Break FM 100,8.
1: Ωραία λοιπόν, εδώ είμαστε. Να καλημερίσουμε τη φίλη μας την Αγγελική που μπήκε τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία. Επειδή έχω χάσει κάποια επεισόδια, μήπως χρωστάτε ένα γράμμα και ένα τραγούδι. Σας ευχαριστώ πολύ τώρα. Χρωστάμε, δεν χρωστάμε. Πρέπει να πάμε πολύ πίσω, Αγγελική, αν θυμάμαι καλά. Όχι την προηγούμενη Παρασκευή, την προπροηγούμενη Παρασκευή, λογικά έτσι. Δεν ξέρω, αν χρωστάμε, νομίζω η τελευταία επιλογή ήταν το κόσμο. Χαρίστε, τέλος πάντων. Όπως και να είναι, δεν πειράζει να το ακούσουμε. Και το γράμμα είναι αυτό με τον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς έζησε 33 χρόνια. Όσοι και οι σπόνδυλοι της σπονδυλικής μας στήλης. Έχουμε 12 πλευρά, όπως οι 12 μαθητές του. Το σώμα μας μοιάζει με σταυρό και κρύβει μέσα του το σχέδιο του Θεού. Πηγή δύναμης και θεραπείας. Η Ανάσταση την τρίτη μέρα θυμίζει την επιστημονική αλήθεια. Μετά από 3 μέρες νηστείας, το σώμα αναγεννάται, νέα κύτταρα γεννιούνται, η ζωή ξαναρχίζει. Η καρδιά πάλεται. Ο εγκέφαλος φωτίζεται στην προσευχή. Τα δάκρυα αλλάζουν ανάλογα με το συναίσθημα. Το σώμα μας αγαπά, θυμάται, ζει. Είμαστε θαυμαστά πλασμένοι. Ο Θεός έχει χαράξει τον εαυτό του στο είναι μας. Για να τον βρούμε, αρκεί να κοιτάξουμε μέσα μας. Νομίζω, Αγγελική, αυτά είναι, έτσι. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Έτσι, γιατί δεν μου αρέσει να χρωστάω, δηλαδή, τίποτα άλλο. Θα ακούσουμε, να το ακούσουμε και τραγούδι μετά. Πάρα πολύ ωραία Παντελέ, σε ευχαριστώ, να σε καλά Αγγελική. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, τι λέει ο Σταύρος εδώ? Ξέχασες να πεις θερμοκρασία για τις Σεϊχέλες, άρχοντα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα με θετική διάθεση. Καλημέρα και σε όλους νταραβεριτζίδες, καψιμιτζίδες, σχολικούς τροχονόμους, οδηγούς λεωφορείων, κοπανατζίδες, αντικοπανατζίδες και φυσικά παπατζίδες. Α, έχω νέα, δεν σας είπα. Παιδιά, μετά από 10 χρόνια ήρθε το καρπούζι. Ναι, απίστευτο έτσι. Ναι, οφείλω να το πω. Να βγάλω το καπέλο στο φίλο μου τον Πάρη τον Ζαχμινό Γαργαλιάρη και να τον ευχαριστήσω. Λοιπόν, πάω προχτές στο Βεζινάδικο, με βλέπει ο Πάρης από μακριά. Φωνάζει, Γιωργάρα, περίμενε. Του λέω, τι θέλεις ρε Πάρη? Περίμενε, μου λέει. Του λέω, πού χάθηκες, παντρεύτηκες? Ήταν η μάνα του δίπλα, δεν είπε τίποτα. Αχ, να τσιμουδιά σου, λέει. Που λες, έχει παντρευτεί, κάνει μυστικό γάμο και δεν το λέει. Λοιπόν, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, μου λέει, περίμενε. Και έρχεται παιδιά με ένα καρπούζι. Πρέπει να ήταν πιο βαρύ και από μένα. Πού να το σηκώσω, ασήκωτο ήταν αυτό. Λοιπόν, τώρα παιδιά, νομίζω ότι τελειώσαμε με τον Πάρη. Δεν μπορώ να του επισυνάψω τίποτα. Ναι, ναι. Να του προσάψω τίποτα, συγγνώμη. Ο καλύτερος. Ο Πάρης, ο Τσαχπίνο Γαργαλιάρης. Και θέλω να πάμε τώρα σε ένα τραγούδι. Ναι, για τον αρχηγό Παναντζή λέμε, για αυτό τον ίδιο λέμε, Σταύρο. Λοιπόν, θέλω να πάμε σε ένα τραγούδι που έχει γράψει ο καλός μας φίλος ο Φάνης ο Ματζούνης. Για τον Μαζό που έφυγε. Και μόλις επιστρέψουμε, θα σας πω την ιστορία. Ακούστε τα λόγια.

Μας μεγάλωσες με τα τραγούδια σου. Κι όσο θα υπάρχουν νύχτες και καρδιές, θα ζούμε μέσα από τους σκοπούς.

0: Η ώρα είναι 10. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
2: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
0: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
2: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
2: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
2: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

0: μαζί. Interlingua. Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 2741-0-25100.
1: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.
2: Άλλη μια επιτυχία.
3: Άλλη μια στιγμή break.
2: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
4: Λοιπόν, αυτά. Με αυτά και με αυτά, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ, στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας και πάμε να δούμε τα αθλητικά μας, γιατί είχαμε αθλητική δραστηριότητα. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε είχαμε πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας Κορινθίας και χθες είχαμε το Super Cup. Αυτή την Κυριακή έχουμε πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Β κατηγορίας Κορινθίας αλλά και πρεμιέρα στη Γ Εθνική.

Πάμε να ξεκινήσουμε με την Α κατηγορία Κορινθίας που είχαμε πρεμιέρα το Σάββατο. Εκεί που με το δεξί ξεκίνησαν Κύψελος, Άγιοι Θόδωροι, Δερβαίνη και Ιστιμιακός. Ισόπαλο αναδείχθηκε το γειτονικό ντέρμπι Σολομού Χιλιομοδίου, ενώ μοιράστηκαν βαθμούς Άσος και Πετρίδη.

Πανεμιατικός Άγιοι Θόδωροι 1-2. Κύψελος Ζευγολατιό 2-1. Ολυμπιακός Άσο Θύελλα Πετρίου 1-1. Ιστιμιακός Τενεάτης Αθηκίων 4-0. Εθνικός Ξυλοκέριζας Αστέρας Δρεβενίου 0-3. Και Σολομός Αντρόμητος Ιωνιωδίου 0-0. Μετά την πρώτη αγωνιστική, με 3 βαθμούς στην πρώτη θέση, Ιστιμιακός Αστέρας Δρεβενίου, Κύψελος Άγιοι Θόδωροι και Σαρωνικός, αφού πήρε 3 βαθμούς ανεφαγόνος, αφού Ολυμπιακός Δραγιού δεν πήγε να αγωνιστεί. Από 1 βαθμό Θύελλα Πετρίου, Ολυμπιακός Άσου, Ατρόμητος Κρεμμωδίου και Σολομός. Και χωρίς βαθμό Ελλάδα Βέλου, Ζευγολατιό, Πανεμιατικός, Ολυμπιακός Δραγίου, Εθνικός Κληροκέριζας και Τενεάτης Αθηκίων. Πάμε στο τραγουδάκι που χρωστάμε στην Αγγελική από το Βραχάτι και επιστρέφουμε με το ντέρμπι, το γειτονικό ντέρμπι του Ατρόμητου Χιλιομωδίου με το Σολομό.

0: Break FM 100,8.
1: Όχι τίποτα άλλο. Για να μην λέει η Αγγελική μετά ότι είσαι χρωστά μου. Καταλάβατε. Ναι. Για πάμε τώρα να δούμε τι έγινε στο ντέρμπι. Ντέρμπι μετά όλο του λοιπόν, εκτός από γκολ στα θήκια. Σολωμός και Χιλιομόδη πρόσφεραν πλούσιο θέαμα στην πρεμιέρα της Α κατηγορίας Κορινθίας. 500 φύλαθλοι απόλαυσαν ένα πραγματικό ποδοσφαιρικό ντέρμπι. Τι και αν έλειψε τον γκολ. Σολωμός και Ατρόμητος Χιλιομόδη έδωσαν μια σπουδαία ποδοσφαιρική παράσταση σε ένα γειτονικό ντέρμπι που τα είχε πραγματικά όλα. Περίπου 500 φύλαθροι βρέθηκαν στο γήπεδο των Αθηκίων και παρακολούθησαν ένα παιχνίδι που αποτέλεσε μια πρώτη τάξη διαφήμιση του Κορινθιακού ποδοσφαίρου. Στη πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Α κατηγορίας Κορινθίας. Οι δύο ομάδες που έχουν κοινό στόχο στο φετινό πρωτάθλημα έδειξαν από το πρώτο κιόλας παιχνίδι ότι διαθέτουν τις δυνατότητες να πρωταγωνιστήσουν. Το παιχνίδι ήταν ανοιχτό, γρήγορο και γεμάτο φάσεις, με την μπάλα να πηγαίνει πάνω κάτω και τις δύο εστίες να περνούν πολλές φορές από δύσκολες στιγμές. Κι όμως, παρά τις σημαντικές εμπειρίες, ευκαιρίες συγγνώμη, και το εκατέρωθον επιθετικό παιχνίδι, το γκολ δεν ήρθε ποτέ. Μορφή του αγώνα, ένας 16χρονος. Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο μόλις 16χρονος τερματοφύλακας του Σολωμού, Δημήτρης Καραντάσης, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και κράτησε όρθια την ομάδα του σε κρίσιμες στιγμές. Οι επεμβάσεις του ήταν καθοριστικές και δικαιολογημένα συγκέντρωσε τα βλέμματα και τα εγκομιαστικά σχόλια των φιλάθλων, αποδεικνύοντας ότι το μέλλον του ανήκει. Οι φάσεις που θα συζητηθούν είναι: το ντέρμπι είχε και αρκετές φάσεις που αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης μετά το τελευταίο σφύριγμα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν το ακυρωθέν γκολ του Ατρομήτου Χιλιομοδίου στο 13ο λεπτό, ενώ από την άλλη πλευρά ο Σολωμός ζήτησε πέναλτι σε φάση μέσα στην περιοχή του Ατρομήτου στο 26, με τους γηπεδούχους να διαμαρτύρονται για την απόφαση να συνεχίσει το παιχνίδι. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, στο 39 υπήρξε και κόκκινη κάρτα σε ποδοσφαιριστή του Ατρομήτου Χιλιομοδίου, σε μια εξέλιξη που έδωσε ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση. Αξίζει πάντως ιδιαίτερη αναφορά στην εικόνα του Ατρομήτου στο δεύτερο ημίχρονο. Παρότι οι φιλοξενούμενοι αγωνιζόντουσαν με 10 ποδοσφαιριστές μετά την αποβολή, οι 10 που παρέμειναν στον αγωνιστικό χώρο έβγαλαν τεράστια ψυχικά αποθέματα. Έπαιζαν ο ένας για τον άλλον, αλλά ουσιαστικά και για τον ενδέκατο που έλειπε. Με πάθος, αλληλοκάλυψη και αυταπάρνηση, κατάφεραν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και να κρατήσουν ανέπαφη την αιστεία τους. Απέναντι σε έναν Σολωμό που προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό του πλεονέκτημα. Έλειψε μόνο τον γκολ. Η εικόνα του αγώνα ήταν τέτοια που πραγματικά κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει με ασφάλεια την τελική του έκβαση. Οι δύο ομάδες ήταν ισοδύναμες. Δημιούργησαν ευκαιρίες και έδειξαν διάθεση να παίξουν επιθετικό ποδόσφαιρο. Ήταν ένα παιχνίδι όπου όποια ομάδα έβρισκε πρώτη το δρόμο προς τα δίχτυα θα αποκτούσε τεράστιο πλεονέκτημα για την νίκη. Ταυτόχρονα όμως η εικόνα του ματς ήταν τέτοια που θα μπορούσε κάλλιστα να οδηγήσει σε ένα σκορ με αρκετά τέρματα αν οι ποδοσφαιριστές ήταν πιο αποτελεσματικοί στην τελική προσπάθεια. Τελικά το 0-0 έμεινε μέχρι το τέλος, αφήνοντας μια γλυκόπικρη γεύση στους φιλάθλους. Από τη μια ικανοποίηση για το θέαμα και την προσπάθεια των δύο ομάδων και από την άλλη αίσθηση ότι ένα τέτοιο παιχνίδι άξιζε τουλάχιστον ένα γκολ. Για το Σολωμό που ήταν νεοφώτιστο στην Α κατηγορία Κορινθίας μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Β κατηγορία, το παιχνίδι αποτέλεσε ένα δυνατό τεστ απέναντι σε έναν αντίπαλο με τον οποίο μοιράζεται υψηλές φιλοδοξίες. Ο Ατρόμητος Χιλιομοδίου από την πλευρά του έδειξε ότι διαθέτει τα στοιχεία για να παρουσιαστεί ανταγωνιστικός και να διεκδικήσει το στόχο του. Το τελικό 0-0 μπορεί να μην έδωσε νικητή, έδωσε όμως ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Αυτές οι δύο ομάδες έχουν όλα τα φόντα να προσφέρουν πολλές ακόμα δυνατότητες αναμέτρησης μέσα στη σεζόν. Και αν το σημερινό γειτονικό ντέρμπι ήταν απλώς η αρχή, τότε το φετινό πρωτάθλημα στην Α κατηγορία αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ρεστάλ διαιτησίας από τους κυρίους Μπεκιάρη, Θεοδωρόπουλο και Τσοκάρη. Στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία και αφορά την Κορινθία μας, μπορείτε, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, να δείτε το ρεπορτάζ, να δείτε βίντεο με τις φάσεις, να δείτε φωτογραφικό υλικό από τον αγώνα αυτό στο γειτονικό ντέρμπι που διεξήχθη στα θήκια που χρησιμοποιεί για έδρα φέτος ο Σολωμός. Την επόμενη αγωνιστική τώρα Ο Σολωμός αγωνίζεται εκτός έδρας στο γήπεδο της Υπεραχώρας με τον Ολυμπιακό Λουτρακίου. Ενώ ο Ατρόμητος Κλειμωδίου αγωνίζεται πάλι εκτός έδρας στο γήπεδο του Πετρίου με την Θιέλα Πετρίου. Λοιπόν, πάμε στραγουδάκι.

Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ. Να δούμε τι έγινε και στην Γάμα Εθνική. Μάλλον στο Super, στο Super Cup της ΕΠΣ Κορινθίας.

Όπα, κάπου βλέπω τον Άρη, τι έγινε. Είπα να φάνα γιορτάκι. Α, πριν τρεις μέρες έφαγε γιορτάκι. Το γιορτάκι, αυτό είναι όλο το σούπερ μάρκετ.

πούμε δεν μπορεί, λέω ότι αφήνει έτσι μάνα του και η πεθερά του. Στα όπου άπατον. Δύο μανούλες. Και πάμε τώρα στο Super Cup Κορινθίας, όπου ο Ηρακλής Ξυλοκάστρας ήταν νικητής και κατέκτησε το Super Cup. Κέρδισε τον Άουλ για δεύτερη συνεχόμενη Κυριακή, παρακαλώ. Το δεύτερο συνεχόμενο χτύπημα του Ηρακλή Ξυλοκάστρο απέναντι στον ΑΟΛ. Ήρθε αυτή τη φορά στο τελικό του Super Cup Κορινθίας, χαρίζοντας την ομάδα του Ξυλοκάστρου το τρόπαιο. Μόλις μια εβδομάδα μετά τη μεταξύ τους αναμέτρηση, Ηρακλή Ξυλοκάστρο και ΑΟΛ συναντήθηκαν ξανά. Αυτή τη φορά με φόντο το Super Cup της ΕΠΣ Κορινθίας. Και όπως και την προηγούμενη φορά, ο Ηρακλή ήταν αυτό που χαμογέλασε στο τέλος, πανηγυρίζοντας την κατάξη του τροπέου. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημειώθηκε στο 15ο λεπτό, όταν ο Σπυριδάκης ανέλαβε την εκτέλεση ενός φάουλ. Η εκτέλεσή του ήταν δυνατή και καλοχτυπημένη, όμως στη φάση υπήρξε και καθοριστική ευθύνη του ανατοφύλακα του Άουλ Λαδά. Ο goalkeeper του Άουλ δεν εκτίμησε σωστά την πορεία της μπάλας, η οποία λόγω και της δύναμης με την οποία εκτέλεστηκε το φάουλ, του πήρε τα χέρια μέσα και κατέληξε το δεξί παραθυράκι της εστίας του, γράφοντας το 1-0 για τον Ηρακλή Ξυλοκάστρο, που ήταν και το τελικό σκορ. Το γκολ αυτό αποδείχθηκε αρκετό. Ο Άουλ προσπάθησε να αντιδράσει, όμως ο Ηρακλής διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμά του και κράτησε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα το πολύτιμο 1-0 που του χάρισε το τρόπαιο του Super Cup Κορινθίας. Ωραίο παιχνίδι και παρουσία κόσμου. Οι φίλαθλοι του που βρέθηκαν στις εξέδρες παρακολούθησαν ένα όμορφο και ενδιαφέρον παιχνίδι. Σε μια αναμέτρηση που είχε ένταση, αγωνιστικό ενδιαφέρον και το απαραίτητο πάθος ενός τελικού. Σημαντική ήταν και η παρουσία στο φιλάθλο, καθώς αρκετοί υποστηρικτές και των δύο ομάδων έδωσαν το παρόν τόσο από το Ξυλόκαστρο όσο και από το Λουτράκι, δημιουργώντας όμορφη ατμόσφαιρα στις εξέδρες. Η διαιτησία της αναμέτρησης ήταν καλή, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται χωρίς προβλήματα. Διαιτητής ο Γιώργος ο Καρακάσης, πρώτος βοηθός ο Θανάσης ο Μπουρζοβίτης, δεύτερος βοηθός ο Παναγιώτης ο Σπηλιώτης και τέταρτος διαιτητής ο κύριος Πέτρος Ψυχογιός. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι με την απόφαση της ΕΠΣ Κορινθίας η είσοδο στο φιλάθλο στον αγώνα ήταν ελεύθερη, δίνοντας τη δυνατότητα στον κόσμο να παρακολουθήσει από κοντά τη μεγάλη αναμέτρηση. Το χθεσινό παιχνίδι πάντως δεν ήταν και το τελευταίο ραντεβού των δύο ομάδων. Για την φετινή αγωνιστική περίοδο, Ηρακλής Ξυλοκάστρο και ΑΟΛ θα συναντηθούν άλλες δύο φορές στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, καθώς αφότερες συμμετέχουν στον ίδιο. Την 5η αγωνιστική στις 24 Οκτωβρίου στο Λουτράκι και τη 16η αγωνιστική στις 17 Ιανουαρίου στο Ξυλοκάστρο. Έτσι, το Super Cup αποτέλεσε ουσιαστικά μόνο την αρχή μια σειρά αναμετρήσεων ανάμεσα στις δύο ομάδες, με το ενδιαφέρον να αναμένεται ακόμα μεγαλύτερο στις δύο επόμενες συναντήσεις τους για το πρωτάθλημα. Για τον Ηρακλή Ξυλοκάστρο πάντως, η βραδιά νίκη δικαιωματικά στους πανηγυρισμούς. Δεύτερη συνεχόμενη νίκη επί του ΑΟΛ μέσα σε μια εβδομάδα και αυτή τη φορά κατάκτηση του Super Cup Κορινθίας. Λοιπόν, θα πάμε στο τραγουδάκι, θα πάμε στο time out και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με τις δηλώσεις των νικητών αλλά και του προπονητή του ΑΟΛ, του κ. Βέλτση. Επιστρέφουμε μετά το time out.

0: FM.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
4: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής. Και πάμε τώρα σε αυτό που σας υποσχεθήκαμε πριν, να ακούσουμε δηλώσεις. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε πρώτα τι έχουμε. Ναι. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις των νικητών. Ξεκινώντας από τον προπονητή του Ηρακλή Ξυλοκάστρου, τον Νίκο Λουμπαρδέα, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Ωραία, λοιπόν, για πάμε.
1: Για μας ήταν ένα τελικό σήμερα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μου για την κατάκτηση του τροπέου. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον αντίπαλο για την προσπάθειά του, γιατί όπως είδαμε και στα δύο αυτά παιχνίδια που έχουμε πει, αντίπαλοι είναι μια πολύ αξιόλογη ομάδα, η οποία θεωρώ ότι θα πρωταγωνιστεί σε βάθος χρόνου. Σχετικά με το μάτς, για μας ήταν στοίχημα το να μπορέσουμε να δούμε πώς θα αντιδράσει η ομάδα μας σε ένα γήπεδο μεγάλο με φυσικό χλωροτάπητα και με έναν καλό αντίπαλο. Νομίζω ότι αν εξαιρέσεις τα πρώτα λεπτά του αγώνα, στο οποίο ο αντίπαλος είχε κάποιες κλασικές ευκαιρίες, τις οποίες πρέπει να τις κοιτάξουμε και να τις διορθώσουμε, έπειτα ανταποκριθήκαμε καλά. Πετύχαμε ένα πολύ όμορφο γκολ χάρη στην ικανότητα ενός πολύ καλού ποδοσφαιριστή μας και στη συνέχεια διαχειριστήκαμε το μάτς άριστα. Να δώσω πάλι συγχαρητήρια και στον αντίπαλο και στους παίκτες μου και στην ομάδα μου. Να ευχηθώ καλή ποδοσφαιρική χρονιά σε όλους, με υγεία και συνεχίζουμε.
0: Γιώργος Κούλας, συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Μεγάλη στιγμή για την ομάδα μας. Πρόκειται σε συνέχεια του πρωταθλήματος που κατακτήσαμε πέρσι. Πολύ ωραίος αγώνας. Είναι δύο ομάδες οι οποίες θα είναι καλές. Εμείς, όσον αφορά το Ξυλόκαστρο, φέρνουμε εδώ στο γήπεδο αρκετούς ποδοσφαιριστές από την περιοχή, από το Ξυλόκαστρο και με ένα πολύ ωραίο γκρουπ παιχτών. Νομίζω θα είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί. Εξαιρετική ομάδα και το Λουτράκι θα είναι στους πρωταγωνιστές, πιστεύω, του πρωταθλήματος. Καλή σεζόν, καλή αρχή σε όλους, με υγεία και επιτυχία σε όλους.
0: Ήταν ο Γιώργος Σκούρας, φυσικός αργός και τώρα ο κανονικός αργός.
2: Πολύ δυνατές, πολύ ανταγωνιστικές αναμετρήσεις, δηλαδή και του κυπέλου και ο σημερινός. Νομίζαμε ότι δείξαμε και εμείς το μας σε καλό επίπεδο και θα είναι τα παιχνίδια πολύ δυνατά όλα. Ξεκινάμε και σε μία εβδομάδα, οπότε νομίζω ότι οι ομάδες δείξανε πολύ υψηλό επίπεδο ετοιμότητας.
3: Καλησπέρα και από μένα. Ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι το σημερινό, ένας τελικός. Είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα που ξεκινάμε τη χρονιά με μία πρόκριση και ένα τρόπο. Δείξαμε ότι η ομάδα έχει έρθει στην κατηγορία για να πρωταγωνιστήσει και είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη σημερινή νίκη.
0: Ποιος ήταν πιο δύσκολος αγώνας, περασμένης Κυριακής ή σήμερα?
3: Και οι δύο ήταν εξίσου δύσκολοι. Θα πω σημερινός, επειδή ήταν πιο μεγάλο το γήπεδο, υπήρχε μεγαλύτερη κούραση. Ήταν πιο δύσκολο όταν είχαμε προηγηθεί να κρατήσουμε το αποτέλεσμα.
4: Ευχαριστούμε πολύ. Το κύπελλο άξισε στα παιδιά. Κάνουμε μια δυνατή προσπάθεια εδώ και δύο μήνες από τέλη Ιουλίου. Ο στόχος μας είναι μια καλή πορεία στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ό,τι καλύτερο μπορούμε να καταφέρουμε στο κύπελλο Ερασιτεχνών. Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο του Ξυλοκάστρου, τους χορηγούς μας και ό,τι καλύτερο σε όλες τις ομάδες και υγεία να έχουμε.
0: Καλή χρονιά.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ακούσαμε λοιπόν στο τέλος και τον πρόεδρο του Ηρακλή Ξυλοκάστρου. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Γιάσμιν Κοβέλιτς, προπονητή του ΑΟΛ, να δούμε πώς, ποια είναι η άποψή του για το παιχνίδι και φυσικά τους στόχους και τα σχέδια του ΑΟΛ.
5: Κοιτάξτε, σίγουρα ήταν ένας αγώνας με ένα χαμηλό ρυθμό στο παιχνίδι, λόγω πολλών διακοπών και έλλειψη των παιδιών που μαζεύουν μπάλες, οπότε είχε πολλές διακοπές και σταμάταγε πάρα πολύ το παιχνίδι, που δεν μπορούσε να υπάρξει απαιτούμενος ρυθμός. Παρ' όλα αυτά, νομίζω στο πρώτο ημίχρονο προσπαθούσαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο, προσπαθούσαμε να παίξουμε με μπάλα κάτω, προσπαθούσαμε να είμαστε επιθετικοί και να επιβλητούμε στον αντίπαλο. Νομίζω ότι ως ένα σημείο το καταφέραμε, δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες, αρκετές φάσεις να προηγηθούμε. Και δεχτήκαμε γκολ σε μια ανύποπτη φάση, με μια εκτέλεση φάουλ από γραμμή Αράουτ, που ήταν μια πάρα πολύ καλή εκτέλεση, και αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν ανταποκριθήκαμε στις απαιτήσεις του παιχνιδιού. Νομίζω
4: και ό,τι καλύτερο σε όλες τις ομάδες και υγεία να έχουμε.
6: Καλή χρονιά.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ακούσαμε λοιπόν στο τέλος και τον πρόεδρο του Ηρακλή Ξυλοκάστρου. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Γιάσμιν Κοβέλιτς, προπονητή του ΑΟΛ, να δούμε πώς, ποια είναι η άποψή του για το παιχνίδι και φυσικά τους στόχους και τα σχέδια του ΑΟΛ.
5: Κοιτάξτε, σίγουρα ήταν ένας αγώνας με ένα χαμηλό ρυθμό στο παιχνίδι, λόγω πολλών διακοπών και έλλειψη των παιδιών που μαζεύουν μπάλες, οπότε είχε πολλές διακοπές και σταμάταγε πάρα πολύ το παιχνίδι, που δεν μπορούσε να υπάρξει απαιτούμενος ρυθμός. Παρ' όλα αυτά, νομίζω στο πρώτο ημίχρονο προσπαθούσαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο, προσπαθούσαμε να παίξουμε με μπάλα κάτω, προσπαθούσαμε να είμαστε επιθετικοί και να επιβλητούμε στον αντίπαλο. Νομίζω ότι ως ένα σημείο το καταφέραμε, δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες, αρκετές φάσεις να προηγηθούμε, και δεχτήκαμε γκολ σε μια ανύποπτη φάση, με μια εκτέλεση φάουλ από γραμμή Αράουτ, που ήταν μια πάρα πολύ καλή εκτέλεση, και αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν ανταποκριθήκαμε

0: λόγω πολλών διακοπών και έλλειψη των παιδιών που μαζεύουν μπάλες, οπότε είχε πολλές διακοπές και σταμάταγε πάρα πολύ το παιχνίδι, που δεν μπορούσε να υπάρξει απαιτούμενος ρυθμός. Παρ' όλα αυτά, νομίζω στο πρώτο ημίχρονο προσπαθούσαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο, προσπαθούσαμε να παίξουμε με μπάλα κάτω, προσπαθούσαμε να είμαστε επιθετικοί και να επιβλητούμε στον αντίπαλο. Νομίζω ότι έως ένα σημείο το καταφέραμε, δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες, αρκετές φάσεις να προηγηθούμε και δεχτήκαμε γκολ σε μια ανύποπτη φάση με μια εκτέλεση φάουλ από γραμμή αράουτ, που ήταν μια πάρα πολύ καλή εκτέλεση, και αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν ανταποκριθήκαμε στις απαιτήσεις του παιχνιδιού. Νομίζω ότι χάσαμε την ψυχραιμία μας ως ομάδα με αυτές τις διακοπές και με και πολλές διακοπές, πολλά σφυρίγματα που έκανε ο διαιτητής. Αφήσαμε το χρόνο να κυλάει και να περνάει χωρίς να κάνουμε πολλά πράγματα, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να ισοφαρίσουμε ή να κερδίσουμε το παιχνίδι. Ο Ηρακλής στο δεύτερο ημίχρονο έκανε αυτό που έπρεπε, αμήνθηκε σωστά, προσπαθούσε να κρατήσει μπάλα όταν περνάγε στο δικό μας μισό γήπεδο και κατάφερε με αυτό το τρόπο να κάμψει ουσιαστικά το δεύτερο ημίχρονο, δεύτερο 45 λεπτό, χωρίς η ομάδα μας να μπορέσει ποτέ να μπει μέσα στο πνεύμα και στο πνεύμα του αγώνα και στο παιχνίδι. Νομίζω ότι βάσει του πρώτου ημίχρονου και των ευκαιριών αξίζαμε κάτι παραπάνω από το παιχνίδι. Βάσει του δεύτερου ημίχρονου, νομίζω ότι ο Ηρακλής, αφού είχε προηγηθεί, ήθελε περισσότερο παιχνίδι, το παιχνίδι, και να κερδίσει το παιχνίδι, και ήξερε πως να κρατήσει το υπέρ του 1-0. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Ηρακλή για την νίκη τους, για την κατάκτηση του Super Cup. Εμείς ως ομάδα μπορούμε να κρατήσουμε το πρώτο ημίχρονο, που συγκριτικά με τα προηγούμενα παιχνίδια υπάρχει μια βελτιωμένη εικόνα. Είμαστε μια καινούρια ομάδα, μια ομάδα που ακόμα θέλει πολλή δουλειά σε όλους τους τομείς. Θα προσπαθήσουμε να δουλέψουμε περισσότερο, θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τα πράγματα περισσότερο, έτσι ώστε στη συνέχεια να έχουμε καλύτερη εικόνα και κυρίως καλύτερα αποτελέσματα.
1: Τι σημαίνει για εσάς το ότι σε μια εβδομάδα μέσα από τον ίδιο αντίπαλο χάσετε δύο φορές?
0: Για μένα ή για την ομάδα του?
1: Ναι.
0: Για μένα,
1: την ομάδα σας.
0: Για μένα σημαίνει ότι βασικά παίξαμε δύο παιχνίδια που ήταν στα πλαίσια της προετοιμασίας μας και στα πλαίσια των φιλικών παιχνιδιών που κάνει στην προετοιμασία, παρότι τα παιχνίδια δεν ήταν φιλικά, αλλά ήταν τρίτο και τέταρτο παιχνίδι για μας, μόλις τρίτο και τέταρτο παιχνίδι για μας, καλός ή κακός, επίσημο, σε δύο διαφορετικές διοργανώσεις. Το πρώτο παιχνίδι, όπως είπα, που παίξαμε στο Ξυλόκαστρο για το κύπελο, νομίζω ότι υπήρχε μια ισορροπημένη εικόνα σε αυτό το παιχνίδι, και αν κάποιος έπρεπε στην διάρκεια του κανονική διάρκεια να το κερδίζει, ήμασταν εμείς, γιατί είχαμε περισσότερες προϋποθέσεις και μία-δύο καταρρές ευκαιρίες να το κερδίζουμε. Από τη στιγμή που πήγε το παιχνίδι στα πέναλτι, και εκεί ο Ηρακλής έδειξε ότι διψάει περισσότερο για την νίκη και την θέλει περισσότερο, και τα πέναλτι

0: δεν είναι και πάντα θέμα μόνο τύχης. Στο σημερινό παιχνίδι, όπως είπα προηγουμένως, νομίζω ότι από την πλευρά μας στο πρώτο ημίχρονο υπήρχε μια βελτιωμένη εικόνα. Αυτό είναι που κρατάμε και θέλουμε να βελτιώσουμε την εικόνα του δεύτερου ημίχρονου, γιατί να κερδίζεις τα παιχνίδια σε αυτή την κατηγορία χρειάζεται διάρκεια και χρειάζεται προσθήκη κάποιων πραγμάτων που εμείς αυτή τη στιγμή δυστυχώς ως ομάδα δεν έχουμε, και κυρίως αυτή την δίψα και μεγάλη τέλεση και πάθος για την νίκη που έδειξε η ομάδα του Ηρακλή. Άρα αυτό που σημαίνει για μας ουσιαστικά είναι ότι θέλουμε ακόμα πολλή δουλειά σε όλους τους τομείς, θέλουμε να βελτιώσουμε την εικόνα, θέλουμε να δημιουργήσουμε περισσότερη διάρκεια και θέλουμε να προσθέσουμε πράγματα που είναι απαραίτητα να προσθέσεις για να κερδίσεις τα παιχνίδια.
1: Εντοπίσατε κάποιες αδυναμίες, θα χρειαστεί ενίσχυση η ομάδα?
0: Το ρόστερ μας άρχισε να συμπληρώνεται αρκετά αργότερα από περισσότερες, να μην πω από όλες οι ομάδες. Προσπαθήσαμε καθυστερημένα και σε κάποιο σύντομο χρονικό διάστημα να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να δημιουργήσουμε ένα αριθμό παικτών που θα μας επιτρέψει να ξεκινήσουμε την προετοιμασία μας και να κάνουμε κανονικά την δουλειά μας. Αριθμητικά υπάρχουν ακόμα αρκετά κενά. Δυστυχώς είναι δύσκολη η εφεύρεση των ποδοσφαιριστών. Έχουμε την προσοχή μας όσο μπορούμε στραμμένη και σε αυτό το κομμάτι. Από τη μία το καλό είναι που μεταγραφική περίοδος είναι ανοιχτός και στη διάρκεια των επόμενων ημερών και εβδομάδων θεωρητικά υπάρχει δυνατότητα για τις προσθήκες. Από την άλλη το κακό είναι που πλέον το πρωτάθλημα ξεκινάει, είμαστε ελλειπείς αριθμητικά και είμαστε αναγκασμένοι με αυτό το γκρουπ ποδοσφαιριστών να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Κυρίως πρέπει να προσθέσουμε αυτό το πνεύμα που χρειάζεται για να δείξεις μεγάλο πάθος και τέλεση για να κερδίσεις τα παιχνίδια υπό όποιες δυσκολίες μπορεί να υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
1: Και να μείνουμε στους φιλάθλους του Δρακίου που ανησυχούν με τα όφελη της Κρήτης.
0: Μήνυμα στους φιλάθλους του Δρακίου. Δικαιολογημένη ανησυχία και εμείς σίγουρα είμαστε προβληματισμένοι με όλα αυτά που ανέφερα προηγουμένως. Πρέπει να επιδιώκουμε την βελτίωση. Προσωπικά θα κρατήσω από το σημερινό παιχνίδι το πρώτο ημίχρονο, όπου νομίζω σε επίπεδο εμφάνισης και της παραγωγής παιχνιδιού υπήρχε μια βελτίωση συγκριτικά με τα προηγούμενα παιχνίδια. Από εκεί και πέρα βήμα-βήμα θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τα πράγματα και την γενική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.
1: Ευχαριστούμε, καλή χρονιά.
0: Να είστε καλά.
2: Αυτά λοιπόν, φίλες ακροάτρες, φίλοι ακροάτες, και από τον προπονητή του ΑΟΛ, τον κύριο Βέλιτς, ο οποίος μας μίλησε αρκετή ώρα και για πολλά θέματα. Λοιπόν, να πάμε σε τραγουδάκι. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τον επίλογο της εκπομπής.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο τέλος. Στο σημείο αυτό, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, να ευχαριστήσουμε όλες και όλους εσάς που και αυτό το πρωινό βρεθήκατε εδώ στην παρέα μας. Εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου και το μεγαλύτερο νησί της χώρας, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου με τη μαγική θέα στο Κορινθιακό. Και το στολίδι της παραλίας, το Μαϊστράλι, που είναι και σήμερα κοντά μας. Και βέβαια τρέχει ο διαγωνισμός. Την Κυριακή κάποιος ή κάποια από εσάς θα κερδίσει ένα τραπέζι για δύο άτομα. Προσφορά από το Μαϊστράλι, να απολαύσει την υπέροχη κουζίνα του, τις υπέροχες γεύσεις του, τη φιλοξενία και την μαϊκή θέα στο Κορινθιακό. Την πόλη του Αποστόλου, των Αθηνών Παύλου και το επίπεδο σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα.

στους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που ήταν και σήμερα κοντά σας από το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally 2026. Θα τα ξαναπούμε τώρα, αύριο το πρωί, εκτός απρόπτου, Θεού θέλοντος, κορονοϊού, ΔΔΕ και Κοσμοτέ Επιτροπή.

Λοιπόν, στην αυριανή εκπομπή θυμίστε μου να σα πω και την ιστορία του Φάνη του Ματζούνη. Την έχω ξαναπεί βέβαια, αλλά ίσως κάποια μην έχει ακούσει. Με τον Γιώργο Μαζονάκη και με μένα. Λοιπόν, αύριο. Crazy. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye.

0: θα μας συγκινεί ακόμα.
1: Η ώρα είναι 11. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
4: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
3: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
4: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
3: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
4: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
3: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
5: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
3: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
5: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
3: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από τον ΕΟΠΕΠ.
5: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
6: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 2741 0 25 100.
7: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
3: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα στο Mega Expert.
8: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
8: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
10: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
9: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 0 76 302.
8: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
11: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
12: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
11: Το έχω πάλι. Saint Angus.
12: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
11: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
12: Τελικά λέω σαλάτα.
11: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
12: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
11: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
13: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι. Είμαστε εδώ για να τα πούμε όλα, όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Ελπίζω να σας βρίσκω σε μια πολύ καλή φυσική κατάσταση, σε πολύ καλή ενεργειακή κατάσταση. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, μαζί θα πάμε για το επόμενο 2ωρο. Θα αναλύσουμε έτσι ένα πολύ ωραίο ζήτημα σήμερα που αφορά κάποιες ψυχολογικές συνήθειες που εξαφανίζουν την ευτυχία από τη ζωή μας. Θα τα πούμε όλα λοιπόν και από την καλή και από την ανάποδη. Μείνετε συντονισμένοι. Θα τα δούμε όλα εδώ στην εκπομπή με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Μείνετε εδώ.

Φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, δεν είναι ποτέ αργά να υιοθετήσουμε νέους τρόπους που θα μας κάνουν πιο ευτυχισμένους. Κατά τη διάρκεια της ζωής μας όλοι ερχόμαστε αντιμέτωποι με πάρα πολλούς ανθρώπους και το γεγονός ότι τείνουμε να βάζουμε σε κατηγορίες τους ανθρώπους δείχνει ότι πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι συμπεριφέρονται με συγκεκριμένους τρόπους από τη φύση τους. Δεν είναι όμως καθόλου έτσι. Για να είμαστε ευτυχισμένοι με τον εαυτό μας και με τους άλλους, πρέπει να βρούμε κάποιους τρόπους ώστε να ελαχιστοποιήσουμε κάποιες ψυχολογικές συνήθειες, και τις λέω ψυχολογικές γιατί γίνονται αυτόματα μέσα στο μυαλό μας και τις υιοθετούμε, που κάνουν τους ανθρώπους δυστυχισμένους. Πάμε να τα δούμε όλα με τη σειρά, αναλυτικά. Μείνετε εδώ.

Μια ψυχολογική συνήθεια που κάνει τους ανθρώπους δυστυχισμένους είναι ότι δεν συγχωρούμε τους άλλους ανθρώπους. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι η συγχώρηση είναι το ίδιο σαν να λες ότι δεν έγινε τίποτα. Ομοίως η συγχώρηση για αυτούς τους ανθρώπους είναι κάτι που στην πραγματικότητα δεν το έχουν κάνει ποτέ στη ζωή τους. Πραγματική συγχώρεση, ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει ότι επιτρέπετε στον εαυτό σας να είναι ελεύθερος από τη δυσαρέσκεια μιας αδικίας που μπορεί να έχει συμβεί, αλλά να πιστεύετε ότι μπορείτε να την ξεπεράσετε. Η συγχώρεση είναι ότι ξεπερνάμε αυτό που έχει κάνει ο άλλος. Η πραγματική συγχώρεση είναι να απελευθερώνεστε με την πιο αληθινή έννοια του όρου απελευθέρωση. Βγαίνετε δηλαδή από αυτό το μαύρο πράγμα που σας έχει δημιουργήσει ένας άλλος άνθρωπος ή μια κατάσταση, και η συγχώρεση συνδέεται πολύ με τη μείωση της κατάθλιψης, του άγχους, της εχθρότητας, με τη βελτίωση της αυτοεκτίμησης, ακόμα και με τη σωματική υγεία ενός ανθρώπου. Αν κοιτάξει κανείς τα ωφέλη της, θα δει ότι συγχωρώντας τους άλλους ανθρώπους, εν τέλει κάνει καλό μόνο στον εαυτό του.

0: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.com.

κάτι ακόμα που κάνουμε οι άνθρωποι και δεν έχουμε καμία ελπίδα να είμαστε ευτυχισμένοι, είναι ότι δεν συγχωρούμε ούτε τον ίδιο μας τον εαυτό όταν έχουμε υποπέσει σε κάποια λάθη. Ακόμα πιο καλό είναι να επιτρέπετε στον εαυτό σας να ξεπεράσει και τα λάθη του. Η λύπη, η ντροπή, η ενοχή από ένα λάθος μπορεί να το έχετε κάνει, αλλά να σας τυχιώνουν για την υπόλοιπη ζωή σας. Στην πραγματικότητα, η συγχώρηση του εαυτού σχετίζεται με τη βοήθεια της μείωσης των συναισθημάτων της κατάθλιψης. Πότε είναι η χειρότερη μια κατάσταση? Όταν διαιωνίζουμε τα συναισθήματα που την προκαλούν? Όχι, όταν ξεφεύγουμε από αυτή. Να μην είμαστε λοιπόν εγκλωβισμένοι σε μια ατέρμονη μάχη με τις σκέψεις, να προσπαθούμε να εκλογητικεύσουμε τα πράγματα. Δεν γίνεται πάντα αυτό. Να σκεφτείτε τη στιγμή που είστε σκληροί με τον εαυτό σας και να το συγχωρείτε, γιατί αυτό σημαίνει ότι αποφασίζετε να αλλάξετε από εδώ και πέρα όλα όσα σας έφεραν σε αυτή την κατάσταση, και αυτό είναι πράγματι πολύ σπουδαίο.

ντροπή, η ενοχή από ένα λάθος μπορεί να το έχετε κάνει, αλλά να σας τυχιώνουν για την υπόλοιπη ζωή σας. Στην πραγματικότητα, η συγχώρηση του εαυτού σχετίζεται με τη βοήθεια της μείωσης των συναισθημάτων της κατάθλιψης. Πότε είναι χειρότερη μια κατάσταση? Όταν διαιωνίζουμε τα συναισθήματα που την προκαλούν? Όχι, όταν ξεφεύγουμε από αυτή. Να μην είμαστε λοιπόν εγκλωβισμένοι σε μια ατέρμονη μάχη με τις σκέψεις, να προσπαθούμε να εκλογητικεύσουμε τα πράγματα. Δεν γίνεται πάντα αυτό. Να σκεφτείτε τη στιγμή που είστε σκληροί με τον εαυτό σας και να το συγχωρείτε, γιατί αυτό σημαίνει ότι αποφασίζετε να αλλάξετε από εδώ και πέρα όλα όσα σας έφεραν σε αυτή την κατάσταση, και αυτό είναι πράγματι πολύ σπουδαίο.

Μία ακόμα ψυχολογική κατάσταση, φίλες και φίλοι, τους έχω. Ναι, υπενθυμίζω ότι είναι η Ελένη Βαρμπάκου καθημερινά κοντά σας στη συχνότητα, την αγαπημένη μας. Είναι το σκεπτικό του όλα ή τίποτα. Δηλαδή, είναι εκπληκτικό πόσο συχνά το σκεπτικό όλα ή τίποτα αποτελεί μια βάση ανθυγινών ψυχολογικών καταστάσεων. Από τον πανικό μέχρι την πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση, από την τηλεομανία μέχρι την απελπισία. Το σκηνικό λοιπόν και το σκεπτικό όλα ή τίποτα από τον ορισμό του είναι η προοπτική σας για τη ζωή και πρέπει να είναι ακαμπτή. Μεγενθύνει την αρνητικότητα, μεγενθύνει όλο το αρνητικό πράγμα που μπορεί να συμβαίνει στη ζωή μας. Αν κρατάμε στο μυαλό μας εστιασμένο μόνο αυτό που πήγε στραβά, νομίζω ότι καλό θα είναι να αρχίσουμε να παρατηρούμε τον εαυτό μας μέσα στην καθημερινότητα και δεν μπορεί να μην κάνουμε κάτι καλά ποτέ. Μέσα στην καθημερινότητά μας ας δούμε πράγματα που μας συμβαίνουν για τα οποία οφείλουμε και πρέπει να νιώθουμε ευτυχισμένοι και επαρκείς.

όταν έχουμε περισσότερες προσδοκίες από τους άλλους παρά από εμάς τους ίδιους. Δηλαδή, θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Πάτε σε μια δουλειά αύριο το πρωί που είναι ομαδική δουλειά και έχετε την αξίωση οι υπόλοιποι εκτός από εσάς να φέρουν εις πέρας περισσότερα πράγματα, να έχουν μια συμπεριφορά καλύτερη από τη δική σας. Έχετε υψηλές προσδοκίες δηλαδή όταν πάτε κάπου. Αυτό παραμερίστε το, γιατί νιώθετε πολύ άβολα κάθε φορά που βλέπετε ότι ματαιώνονται όλα αυτά. Η ματέωση λοιπόν μιας ιδανικής κατάστασης δημιουργεί πάρα πολύ συχνά στους ανθρώπους ένα οικοδόμημα έτσι που πολύ συχνά πέφτει, όπως βλέπετε κάποια οικοδομήματα όταν γίνονται σεισμοί σε κάτι περίεργες πόλεις στο εξωτερικό και βλέπετε να πέφτουν και να γίνονται σκόνη, κάτι τεράστιες πολυκατοικίες, κάτι τεράστια οικοδομήματα. Κάπως έτσι είναι και αυτό μέσα στο μυαλό μας. Η ενσυναίσθηση στους άλλους ανθρώπους, ακόμα και όταν δεν το θέλετε, είναι ένα εκπληκτικό ισχυρό εργαλείο που μπορεί να εξαφανίσει ακόμα και το θυμό που μπορεί να σας προκαλέσει η ματέωση των προσδοκιών που μπορεί να έχετε από τους άλλους.

0: FM 100,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητές σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τείχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
3: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
3: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
3: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
3: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

0: μαζί. Ιντερλίγκουα. Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 2741-0-25100.
1: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

0: Ματέωση προσδοκιών, είπαμε, και να πάμε σε κάτι ακόμα που χαλάει την ψυχική μας ηρεμία, είναι όταν πιστεύουμε ότι τα πράγματα δεν θα γίνουν ποτέ καλύτερα. Πω, είναι σαν αυτοκτονία αυτό και το κάνει πάρα πολλοί κόσμος. Να πιστεύει, είναι σοβαρή απελπισία αυτό, να πιστεύει ότι δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει. Ο κόσμος είναι ένα άσχημο μέρος και συνεχώς γίνεται χειρότερος. Δεν μπορεί να αλλάξει ποτέ ο αδελφός μου, δεν μπορεί να αλλάξει ποτέ το παιδί μου, δεν μπορεί να αλλάξει ποτέ ο σύντροφός μου. Όλα αυτά λοιπόν τα ποτέ είναι μια καθημερινή πτωτική, σταθερή πτωτική τροχιά, η οποία μας πηγαίνει σε μια απελπισία. Φανταστείτε πόση ηρεμία μπορείτε να αισθανθείτε απλά επιτρέποντας τον εαυτό σας να πιστέψει έξω στον κόσμο ότι βρίσκονται αρμονικά και όμορφα πράγματα που δεν έχετε βιώσει.
1: Δεν μ' αφορά πώς τα περνάς,

Φίλες και φίλοι του Σοέχο Νέα, σήμερα λοιπόν μιλάμε για συμπεριφορές που καταστρέφουν την ευτυχία στη ζωή μας και τη σκοτώνουν. Ψυχολογικές συμπεριφορές. Είμαι η Ελένη Βαρμπάκου, είναι το Σοέχο Νέα και πάμε να δούμε μία ακόμα τέτοια συμπεριφορά. Όταν πιστεύετε ότι έχετε λιγότερο έλεγχος στη ζωή σας από ό,τι πραγματικά έχετε. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν που μεγαλώνουν με την πεποίθηση ότι ό,τι και να κάνουν, μια νοοτροπία πάρα πολύ άσχημη για τον εαυτό τους, δεν θα αλλάξει τίποτα γύρω τους. Είναι ένα εισιτήριο ντουγρού για την αποτυχία και ντουγρού για την αίσθηση της απόλυτης δυστυχίας που μπορεί να έχουν. Έχουν την πεποίθηση ότι καμία εξουσία, ακόμα και που μπορεί να αποκτήσουν μέσα στη ζωή τους, δεν μπορεί να τους δώσει τίποτα καλό. Αυξάνουν επίσης την πιθανότητα να βλέπουν τον κόσμο ως κάτι αποθαρρυντικό, ότι όλο είναι μια καταστροφή, ότι ζουν σε ένα δυστυχιστάν στη ζωή τους που δεν πρόκειται μα ποτέ να αλλάξει.

Μία ακόμα πολύ δύσκολη συνθήκη ψυχολογική είναι όταν πιστεύουμε στο μύθο της άφιξης. Ο μύθος της άφιξης αναφέρεται στην ιδέα ότι από τη στιγμή που έχουμε φτάσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο στη ζωή μας, όλα θα τακτοποιηθούν. Ναι, επειδή ξαφνικά αδυνατήσαμε, ή επειδή ξαφνικά αποκτήσαμε μια καλύτερη θέση στη δουλειά μας, ή επειδή ξαφνικά κάναμε μια επιτυχία επαγγελματική, οικονομική, οτιδήποτε, ότι όλα γύρω μας με ένα μαγικό ραβδάκι θα βρουν την ισορροπία που θέλαμε. Λοιπόν, αυτά δεν θα γίνουν ποτέ. Οπότε να ξέρετε ότι ό,τι σας στερεί τη δυνατότητα να βρείτε τη χαρά δεν έχει να κάνει ούτε με τα 10-20 κιλά παραπάνω που έχετε, ούτε με την κατάθλιψη η οποία συνοδεύει διαφορετικούς λόγους στη ζωή μας, αλλά αυτή ήταν που μας έκανε να πάρουμε τα κιλά, και αν τη διώξουμε από πάνω μας θα είναι αυτή που θα μας κάνει και να τα χάσουμε.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία. Συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.
6: Break FM 100,8.
7: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Ένα ακόμα πολύ θλιβερό προνόμιο των ανθρώπων που είναι δυστυχείς είναι ότι υπεργενικεύουν τα πράγματα. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος του συμπεριφέρθηκε άσχημα σε μια κατάσταση, λένε όλοι οι εργοδότες είναι έτσι. Αν ένα σύντροφο σου συμπεριφέρθηκε άσχημα, όλοι οι άντρες ή όλες οι γυναίκες είναι αυτό. Η υπεργενίκευση λοιπόν των πραγμάτων είναι η αλήθεια ότι δημιουργεί πολλά έντονα ψυχολογικά προβλήματα και ο άλλος νιώθει ότι δεν μπορεί να ξαναπροσπαθήσει.

φίλες και φίλοι του Σοέχο Νέα, όταν δεν δείχνεται έμπρακτη ευγνωμοσύνη, είναι ακόμα ένα ελάττωμα που μπορεί να δημιουργήσει ζήτημα στη ζωή σας, στο να σας εμποδίσει να γίνετε, να αποκτήσετε στιγμές μικρές.

φίλες και φίλοι του Σοέχο Νέα, όταν δεν δείχνεται έμπρακτη ευγνωμοσύνη, είναι ακόμα ένα ελάττωμα που μπορεί να δημιουργήσει ζήτημα στη ζωή σας

φίλες και φίλοι του Σοέχο Νέα, όταν δεν δείχνεται έμπρακτη ευγνωμοσύνη, είναι ακόμα ένα ελάττωμα που μπορεί να δημιουργήσει ζήτημα στη ζωή σας, στο να σας εμποδίσει να γίνετε, να αποκτήσετε στιγμές μικρές ή μεγάλες, ευτυχισμένες. Δεν πρόκειται να έρθω ποτέ ξανά να κάνω αυτή τη δουλειά, μπορείτε να πείτε. Κάποιες αλλαγές, όταν γκρινιάζετε για κάποια εξυπηρέτηση σε ένα μαγαζί, όταν προσπαθείτε να. Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η ευγνωμοσύνη και η διατήρηση μια λίστα πραγμάτων για τα οποία μπορεί να είναι ευγνώμονες είναι κάτι ψευτοσυναισθηματικό. Κι όμως, παιδιά, αν το κάνουμε όλοι μας, αν κάνουμε μια λίστα πραγμάτων που στην καθημερινότητά μας μας κάνει να νιώθουμε ευτυχείς μέσα στην ροή της ημέρας, τότε θα αλλάξουμε πάρα πολύ. Τώρα που είπα για μια λίστα πραγμάτων που μπορεί να μας κάνει να νιώσουμε ευτυχείς στη ζωή μας, είναι να γράψουμε σε μια σελίδα, να την γυρίσουμε στα δύο, να την κλείσουμε στα δύο και να γράψουμε στην αριστερή πλευρά τα πράγματα για τα οποία αισθανόμαστε δυστυχείς στη διάρκεια της ημέρας και στη δεξιά πλευρά να γράψουμε τα πράγματα για τα οποία αισθανόμαστε ευτυχισμένοι στη διάρκεια μιας μέρας. Λοιπόν, αν τα καταμετρήσουμε όλα αυτά, θα δούμε ότι έχουμε περισσότερους λόγους να αισθανόμαστε χαρούμενοι, γιατί μπορούμε να σηκωνόμαστε κάθε πρωί, να πηγαίνουμε στη δουλειά μας, γιατί δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα πολύ πολύ σημαντικό που έχουν πολλοί άνθρωποι γύρω μας. Γενικά να μην βαρυγκωμούμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.

Φτάσαμε στο τέλος του σημερινού σου έχω νέα. Έτσι οι ψυχολογικές συμπεριφορές είδαμε που μας κάνουν, μας αφαιρούν ευτυχισμένες στιγμές από τη ζωή μας. Εύχομαι σιγά σιγά αυτό να το αποβάλουμε όλοι μας, γιατί είναι μια αρρώστια της εποχής, η υπερανάλυση και η απεσιοδοξία. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, σας ευχαριστώ για την καλή παρέα και σήμερα. Εύχομαι μέχρι αύριο να είμαστε όλοι ακόμα καλύτερα. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Γεια και χαρά σας.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι μία. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
3: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
3: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
3: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
3: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
4: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
5: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
4: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
5: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
4: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
5: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
6: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
7: Τότε έλα στο Mega Expert.
6: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
7: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
6: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
3: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
7: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
6: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
4: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
4: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
8: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
4: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
8: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
9: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410-25100.
10: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
4: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι!
0: Σουβλάκι θέλω.
11: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει ο ρεξί σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
0: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
11: Το έχω πάλι. Saint Angus.
0: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
11: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
0: Τελικά λέω σαλάτα.
11: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
0: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
11: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
12: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Και αν συντονιστήκατε και σήμερα μαζί μας, να σας πω καλή εβδομάδα. Αθήνα Γκλίμ στην παρέα σας και είστε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Στο δίωρο λοιπόν που γίνεται ο πανικός, στο δίωρο που λέμε όλα τα trends της εποχής, μπαίνουμε σε μία κανονική ροή όπως καταλαβαίνετε, συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα που προφανέστατα έχουμε επηρεαστεί από πάρα πολλά γεγονότα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με πολύ ωραία μουσική και θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε για ημέρα θετικής ενέργειας, γιατί νομίζω έκανε χαμό και φέτος.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τώρα τι γίνεται παιδιά, η μέρα θετικής ενέργειας 2026 τρεντάρει στα social media από την Παρασκευή, όχι μόνο για τις εμφανίσεις των καλλιτεχνών, αλλά και για τις τοποθετήσεις τους για τον Γιώργο Μαζονάκη. Να πούμε λοιπόν, επειδή ήμουν και εγώ συντελεστής εκεί, ότι πραγματοποιήθηκαν και πολύ ωραία αφιερώματα στη σκηνή. Αυτό ενώ όπως καταλαβαίνετε το σκυλί μου το οποίο είναι εδώ πέρα, πιστός ακροατής αλλά και συνοδοιπόρο στο Be Viral Radio Show όλο αυτό το χρονικό διάστημα που είμαστε παρέα. Μπορείτε να μπείτε να δείτε τα βίντεο, αλλά φυσικά είμαι εδώ πέρα για να σας πω ότι τοποθετήθηκαν και άλλοι καλλιτέχνες στο Σαββατοκύριακο που δεν τους είχαμε ακούσει. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, μισή ώρα αφού ξεκίνησε αυτή εδώ η εκπομπή, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, πάντα εδώ πέρα δίπλα μου με 7 The Dog, το έχετε μάθει, μου στέλνετε πλέον και μηνύματα στο Instagram και με ρωτάτε αν έχω εδώ πέρα και το σκύλο σήμερα, πάντα είναι εδώ πέρα. Να σας πω λοιπόν ότι πέρα από τους καλλιτέχνες που ήταν στην Μέρα Θετικής Ενέργειας 2026 και ο Γιάννης Πάριος τοποθετήθηκε το Σαββατοκύριακο για τον Γιώργο Μαζονάκη λέγοντας ότι ήταν ένα υπέροχο και τίμιο παιδί. Ακόμη και καλλιτέχνες που δεν περιμέναμε λοιπόν μίλησαν για τον αγαπημένο καλλιτέχνη, πραγματοποιήθηκαν και αφιερώματα και στο Μέγα και στο Sky Παρασκευή και Σάββατο, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι που δεν θα ξεπεραστεί εύκολα. Και η μουσική είναι εδώ πέρα για να μας τον θυμίζει όλη την ώρα.

0: Viral Radio Show. Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
6: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Trends και tips θέλετε, trends και tips σας έχω. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα διάφορα fashion tips που κυκλοφορούν στα social media, μιας και το outfit check αυτές τις μέρες στο TikTok είναι ένα must. Και βλέπω εδώ πέρα, παιδιά, το pink. Εν τω μεταξύ, είχα και στο χωριό μου pink. Το ροζ, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αλλά και το κόκκινο, που πραγματικά είναι τάσεις τώρα το φθινόπωρο. Πέρυσι ήταν το καφέ, ας πούμε. Λοιπόν.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Trends και tips θέλετε, trends και tips σας έχω. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα διάφορα fashion tips που κυκλοφορούν στα social media, μιας και το outfit check αυτές τις μέρες στο TikTok είναι ένα must. Και βλέπω εδώ πέρα, παιδιά, το pink. Εν τω μεταξύ, είχε και στο χωριό μου pink. Το ροζ, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αλλά και το κόκκινο, που πραγματικά είναι.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Trends και tips θέλετε, trends και tips σας έχω. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα διάφορα fashion tips που κυκλοφορούν στα social media, μιας και το outfit check αυτές τις μέρες στο TikTok είναι ένα must. Και βλέπω εδώ πέρα, παιδιά, το pink. Εν τω μεταξύ, είχα και στο χωριό μου pink. Το ροζ, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αλλά και το κόκκινο, που πραγματικά είναι τάσεις τώρα το φθινόπωρο. Πέρυσι ήταν το καφέ, ας πούμε. Λοιπόν, εδώ πέρα, λοιπόν, θα είμαστε να συζητάμε και αυτά. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και θα είμαστε μαζί για μία ωρίτσα και κάτι ακόμα. Γι' αυτό μην πάτε πουθενά φυσικά. Έχουμε ανοιχτό Instagram, Be Viral Radio Show. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας και μας ζητάτε και τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε σήμερα. Δευτερούλα, Blue Monday, τα ξέρετε. Πρέπει να ανέβει λίγο η διάθεση.

καλό φθινόπωρο, παιδιά, θα πω και επισήμως. Γιατί εντάξει, από το Σαββατοκύριακο αρχίσαμε να έχουμε έτσι μια δροσούλα, βρε αδελφέ, από την Κυριακή βασικά. Γιατί τη Δευτέρα, το Σάββατο, συγγνώμη, παιδιά, έχω χάσει και τις ημέρες. Έσκαγε ο Τζίτζικας. Αθήνα, κλείνει στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω όλοι να μου είστε καλά. Με εσάς και να τρεντάρει στα social media αυτές τις μέρες, από το καλοκαίρι βασικά, με το νέο του EP και με το τραγούδι παραπάνω με την Ελένη Φουρέιρα, ειδικά μετά την Ήθε που το παρουσίασαν και έτσι μας κάναν μια έκπληξη, να έχει κάνει πάνικο με 2.500 βίντεο σε ένα Σαββατοκύριακο. Καλά θα πάει, παιδιά, αυτό. Νομίζω θα μας γίνει τσίχλα στο κεφάλι. Μένετε στην παρέα μας, περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας στο Instagram.

0: Fun 100,8.
1: Η ώρα είναι 2. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

Είμαστε και πάλι back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα και φυσικά τα τραγούδια που αγαπάτε εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Δευτερούλα σήμερα λοιπόν, παιδιά. Να πω σε αυτό το σημείο ότι έχουμε 21 Σεπτεμβρίου, οπότε καταλαβαίνετε το ότι έχουμε 10 μέρες για να τελειώσει ο Σεπτέμβρης. Περνάει εύκολα, παιδιά, ο καιρός. Δόξα τω Θεώ, Παναγιά μου, γιατί με φωνέω τον αιώνα ο Σεπτέμβριος. Μένετε στην παρέα μας με πολλές επιτυχίες, πολλά νέα και φυσικά πολλά trends που έχω ανακαλύψει για εσάς εδώ πέρα στα social media. Προς το παρόν όμως, δυναμώστε την ένταση για το επόμενο τραγούδι. Μας το έχει ζητήσει η Κάτια.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Πολλές επιτυχίες και πολλά τα νέα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Πολλά τα trends που κυκλοφορούν στα social media αυτές τις μέρες, με τον Γιώργο Μαζονάκη και τη δισκογραφία του να είναι τα τραγούδια τα οποία καραδοκούν περισσότερο και πραγματικά έχουν γίνει τα περισσότερα βίντεο αυτές τις μέρες. Τραγούδια που μπορεί να είχαμε ξεχάσει, τραγούδια που αγαπάτε. Μένετε λοιπόν εδώ πέρα στην παρέα μας, ακούσουμε και Γιώργο Μαζονάκη αλλά και πολλούς αγαπημένους καλλιτέχνες εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

0: καλά.
1: Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής είμαι εδώ πέρα για να θίξω ένα μεγάλο ζήτημα, παιδιά. Την οικονομική ένδια που βιώνουμε κάθε χρονιά όλη το Σεπτέμβρη. Και τι εννοώ εγώ τώρα με αυτό? Λοιπόν, όλοι οι άνθρωποι ξαφνικά το Σεπτέμβρη έχουμε πάγια έξοδα. Πολύ περισσότερο από αυτό που φανταζόμασταν. Έχουμε μείνει και ταψί, σκεφτόμουν φαγητό, το καταλαβαίνετε. Τα μπήκε ψύχρεμη το καλοκαίρι, οπότε καταλαβαίνετε ότι μπορεί 21 Σεπτέμβρη, όπως δείχνει το ημερολόγιο σήμερα, κάποιοι να είμαστε με 5 ευρώ. Αν είστε πολλοί, στείλτε μου ένα μήνυμα στα social media μας. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Μισή ωρίτσα ακόμα έχουμε μαζί και εγώ επιστρέφω.
2: Όλο περιμένω, όλο περιμένω να πατήσεις το τηλέφωνο το...

0: Viral Radio Show. Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.

Το χιούμορ, παιδιά, όπως έχετε καταλάβει, δεν είναι το φόρτο. Μου έδωσε στήλ εδώ πέρα και ο σύντροφός μου ένα μήνυμα και μου λέει: μπορούσε να είσαι λίγο πιο αστεία πριν. Ένα δίκιο το είχε, η αλήθεια είναι, με το ταπίτα ψι. Αλλά, παιδιά, τι να κάνω, δεν είμαι τόσο εύστροφη εγώ ακόμα σε αυτό το κομμάτι. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Είστε στο Be Viral Radio Show. GNTM ξεκινάει σήμερα και κάπου λίγο, παιδιά, νομίζω ότι ανυπομονούμε να έρθουν αυτές οι εποχές που κλείνει τα μπαρόνες σε σπίτι για να δεις ένα show. Είστε σε αυτό το vibe φέτος. Θέλω τα μηνύματά σας στο Instagram μας. Μένετε λοιπόν στην παρέα μας. Έρχονται πολλές επιτυχίες και φυσικά εγώ επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω.

αγωνιστικούς χαιρετισμούς, παιδιά, στον συνάδελφο, στον Ηλία Τσίπα, που μας έκανε μια πολύ ωραία κριτική εδώ πέρα για την εκπομπή και πάρα πολύ τον ευχαριστώ. Γιατί είπε κάτι το οποίο όντως το προσπαθώ, το ότι δεν θέλω να μένω μόνο στα viral αλλά και στο ρεπορτάζ. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, λοιπόν, ήταν εδώ πέρα, όπως θα είναι και αύριο, ίδια ώρα στην εκπομπή μας Be Viral Radio Show. Και μέχρι αύριο, λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Η ώρα είναι 3. Wake up, 100,8.
1: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητες σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
4: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
3: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
4: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
3: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική τους ζωή όπως πρέπει.
4: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου-pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
5: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
5: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
5: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
5: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
6: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
7: Κέντρο ξένων γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
6: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
7: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
6: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
7: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
8: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410-25100.
9: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
6: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
10: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
11: Τότε έλα στο Mega Expert.
10: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
11: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. επιχείρησης. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
10: Μην χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
12: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
11: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
10: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
13: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
14: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
13: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
14: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
13: Το έχω πάλι. Saint Angus.
14: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
13: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
14: Τελικά λέω σαλάτα.
13: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
14: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
13: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
15: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Γεια σου Μερούλα, καλή εβδομάδα.
1: Μα τι χαρά είναι αυτή, καλά πέρασε Σαββατοκύριακο.
0: 21 του μήνα, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος.
1: Είμαστε εδώ και εσείς εδώ και όλοι μαζί, μια τρελή παρέα.
0: Και εσύ αλλού.
1: Εγώ έφυγα ήδη.

0: Εδώ είμαστε ο Θάνος και η Μέρη, ή η Μέρη και ο Θάνος. Αν θέλετε να μας βρείτε και να μας ακολουθήσετε στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό.
1: Αυτό, την αστραπούλα, το γλυκάκι, το συννεφάκι.
0: Ναι, το κουραμπιεδάκι. Σε λίγο θα λέμε κουραμπιεδάκι, έτσι. Θα μου πεις από τώρα τα χρυσή, σκέφτεσαι τους κουραμπιέδες, τα μελομακάρονα και τα Χριστούγεννα.
1: Τι, φτάνει ο καιρός, φτάνει.
0: Φτάνει ο καιρός, αυτό σου λέω. Ζέστα έχει όμως αυτές τις μέρες τώρα, έτσι, πλάκα-πλάκα.
1: Καλά, δεν ακούς τη γλώσσα σου.
0: Γιατί, δεν σ' αρέσει?
1: Όχι, μην αρχίσει και αλλάζει ο καιρός. Και έχει γίνει και το πετρέλαιο, άλλαξε. Να δω που θα πάμε.
0: Κατραπακιά, κανονική, δεν είναι αστείο.
1: Εγώ βλέπω ότι θα τρίβουμε ο ένας τον άλλον φέτος.
0: Ναι, με λίγο πετρέλαιο μόνο. Ή θα κάνουμε σαν το Βέγκο, ο Εβεντούζες. Πάμε για τραγούδι.

0: Και εδώ είμαστε λίγο πριν κλείσουμε την, το πρώτο μας ημίωρο. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Και λοιπόν, επειδή έχει να κάνει με ακρίβεια και με έξοδα και με όλα αυτά, βρήκα μία είδηση που έρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία και λέει: ξεχάστε το happy hour. Θυμάσαι που τα μαγαζιά τις ώρες που δεν έχουν κίνηση. Δεν το θυμήθηκα εγώ. Το θυμήθηκε η είδηση που λέει ότι ξεχάστε το happy hour και ετοιμαστείτε, λέει, για το unhappy hour. Και διευκρινίζει ότι είναι ένα έθιμο που έχει ξεκινήσει γύρω στον 20ο αιώνα. Και τα μαγαζιά ξεκίνησε από την ποτοαπαγόρευση, δηλαδή κάπου το 30, ας πούμε, θεωρούν. Και βάλανε το happy hour και τις ώρες στα μαγαζιά που δεν έχουν τόσο κίνηση για να προσελκύσουν περισσότερο κόσμο. Τώρα λέει μια γνωστή εταιρεία η οποία έχει μόνο 4.000 pubs στην Αγγλία, έβαλε, ξεκίνησε πιλωτικά λέει στα πρώτα 800, έβαλε το unhappy hour, τις ώρες δηλαδή που τα ποτά είναι πιο ακριβά από οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Έχει κανένα νόημα αυτό? Κουκουρούκου είναι.
1: Όχι, αλλά ξέρεις, σκεφτόμουν τώρα που το έλεγες.
0: Για πες.
1: Ότι αυτό το happy hour που ήταν νομίζω 5-7.
0: Τώρα δεν θυμάμαι. Δεν νομίζω ότι έχει συγκεκριμένο. Το κάθε μαγαζί το βάζει ανάλογα με το ποια είναι η νεκρή του ώρα.
1: Ναι, αυτό συνήθως εκείνη την ώρα ήταν όλοι μαζεμένοι στα σπίτια τους. Πλέον έχει καθιερωθεί. Δηλαδή όλοι βγαίνουν νωρίς και δεν βγαίνει κανένας αργά.
0: Σωστό.
1: Η δικιά μας η γενιά άλλαξε και μου φαίνεται.
0: Ναι, μάλλον άλλαξε, Μερουλά, στο καλύτερα. Μην το σκαλίσεις παραπάνω. Άστο να μείνει εκεί που είναι. Τραγουδάκι.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
6: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.

0: Έλα.
1: Θα πεις, θα πω.
0: Πέ.
1: Λοιπόν, μία πολύ ωραία είδηση, έτσι εμένα μου αρέσουν αυτά τα κοινωνικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Mr. Beast, δεν ξέρω πώς λέγεται,
0: ναι,
1: βοήθησε 1000 τυφλά άτομα να ξαναδούν πληρώνοντας για τις επεμβάσεις του. Αυτός ο κύριος, ο Beast Best, είναι διάσημος YouTuber, ο οποίος είναι γνωστός για τη φιλανθρωπική του δράση. Λοιπόν, ο 24χρονος YouTuber, μέσα από ένα βίντεο που είναι μικρογραφία του project και μέχρι στιγμής έχει ξεπεράσει τις 40 εκατομμύρια προβολές, δείχνει το μέγεθος της ιδέας που έγινε πράξη γράφοντας: «Θεραπεύουμε την τύφλωση χιλίων ανθρώπων». Τα αποτελέσματα είναι πραγματικά απίστευτα και μέσα από αυτό το βίντεο εξηγεί ότι παρόλο που η τύφλωση είναι μόνιμη, σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να θεραπευτεί μέσω μιας απλής διαδικασίας. Σε συνεργασία λοιπόν με το μη κερδοσκοπικό ανθρωπιστικό οργανισμό Say International, ο Mr. Beast πλήρωσε τα έξοδα για να αποκατασταθεί η όαση ατόμων που έπρεπε να υποβληθούν σε χειρουργείο. Μπράβο του!

Σαν σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου 1411, γεννιέται ο Ριχάρδος, ο τρίτος δούκας της Υόρκης. Ο 1934 Λενάρτο Κόεν, Καναδός τραγουδοποιός και συγγραφέας. 1982 Χρήστος Ταπούτσος. Επιστρέψαμε πάλι πίσω. Έλληνας καλοθωρίτης.

0: πάμε να πούμε χρόνια πολλά στον Ίωνα Ιωνία. Πολύ μου αρέσει αυτό το όνομα ο Ιώνας, είναι έβυχο.
1: Ωραίο, ωραίο, πολύ μου αρέσει και εμένα.
0: Πολύ και εμένα. Είχα βρει και ένα πιτσιρικά που τον φωνάζανε και Ιώνα και ήταν και γλυκόφατσα. Mm. Και έτσι μου έχει βγάλει κάτι πολύ ωραίο.
1: Α, πολύ ωραίο. Λοιπόν, αφού σου αρέσει.
0: Διεθνή ημέρα ειρήνη σήμερα, παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Χρόνια πολλά, Θάνο.
1: Να σε καλά, ευχαριστώ, βρε.
0: Σαν σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου του 480 π.Χ., ο στρατηγός του Ξέρξη Μαρδόνια ή Μαρδοχάη καταλαμβάνει την Αθήνα, την οποία βρίσκει έρημη κατοικών και πυρπολεί την Ακρόπολη και την πόλη. 1828, Ελληνική Επανάσταση του 1821, τολμηρή είσοδος 4 ελληνικών πολεμικών πλοίων στον Αμβρακικό κόλπο, όπου κυριεύουν 43 τουρκικά πλοιάρια και βυθίζουν μία κανονιοφόρο. 1903, στη Βουλγαρία, χίλιοι Τούρκοι σκοτώνονται στη μάχη του Περίν. 1949 δημιουργείται η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, γνωστότερη και ως Δυτική Γερμανία από τις τρεις κατοχικές δυνάμεις που την έλεγχαν Άγγλοι, Γάλλοι, ΗΠΑ. Και πάω προς το τέλος γιατί γίνεται ο κακός χαμός. 2011, alternative rock συγκρότημα REM διαλύεται.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 4. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
3: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
1: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
3: Ζιγούρι, κοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
3: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
3: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

0: μαζί. Ιντερλίγκουα. Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 27410-25100.
1: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή ξανά στη μουσική. Έχουμε μία ώρα μπροστά μας, ο Θάνος και η Μέρη. Ή η Μέρη και ο Θάνος. Λοιπόν, να σου πω αυτό που διαβάζω, εντάξει, και έχει και φωτογραφίες, είναι κλαίω από το γέλιο. Στη Χρυσή Ακτή, λέει, κάπου στην Αυστραλία, πήγε για σερφ με τι? Μαζί με το pet του. Μαζί με έναν πίθωνα.
1: Πίθωνα, πράγμα της πράγμας, ναι. Δεν μας είχες πει για ένα σκύλο.
0: Ναι, ο Ίγκορ, λοιπόν, Φιούζα, ένας Αυστραλός σέρφερ, και η Σίβα, ο πίθωνάς του, έγιναν πρόσφατα διάσημοι μέσα από βίντεο. Μπαίνεις να δεις το βίντεο, θα κλάψεις δηλαδή. Να σας το δείξω εγώ τώρα, περίμενα να διαβάσω την είδηση και θα το δείξω, θα το γυρίσω να το διαβάσεις. Στα οποία, λέει, φαίνεται να κάνουν σέρφ στη Χρυσή Ακτή. Όμως, λέει, αυτό έφτασε στα αυτιά των αρχών για την προστασία άγριων ζώων. Έτσι, στον σέρφερ επιβλήθηκε, λέει, πρόστιμο 1.495 δολάρια, παρακαλώ, καθώς εκτιμήθηκε ότι έθεσε σε κίνδυνο το φίδι, όπως και ότι παραβίασε την άδεια που είχε για το κατοικίδιο επειδή το πήγε σε δημόσιο χώρο. Εν τω μεταξύ, Μερούλα, σου γυρίζω.
1: Συγγνώμη, βλέψη. Το φίδι το ρωτήσανε.
0: Κάτσε, παιδί μου, δεν το ρώτησε κανένας. Κοίταξε όμως, παρακαλώ, να κοιτάξει αυτή τη φωτογραφία που σου δείχνω. Όπου σε ένα στιγμιότυπο που κάνουν σερφ, πρόσεξε τώρα. Αυτή η φωτογραφία, λοιπόν, δείχνει, αν την παρατηρεί σωστά, το φίδι είναι τυλιγμένο σχεδόν γύρω από το λαιμό του. Σκέψω τώρα αυτό να κάνει αυτός καμιά αυτή, να έρθει κανένα μεγάλο κύμα, να τρομάξει το φίδι και να κάνει και τον γκαριδώσει. Τι θα γίνει?
1: Αλλά εγώ γενικά το ότι ακουμπάει το φίδι δεν το βρίσκω τέτοιο, πόσο μάλλον να είναι έτσι τυλιγμένο.
0: Πάμε για τραγούδι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Εδώ είμαστε. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Και αν θέλετε να μας ακολουθήσετε στην πανέμορφη σελίδα μας στο Facebook, θα μας αναζητήσετε Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό, αυτό το κεραυνούλι που λέει και η Μερούλα.
1: Το φθινοπορεινό.
0: Το φθινοπορεινό, το κεραυνούλι. Μπράβο, έχουμε και τον κεραυνούλι εμείς. Πάμε για ένα τραγουδάκι και επιστροφή.

0: Λίγο πριν κλείσουμε το τρίτο ημίωρο, Θάνος και Μέρη, Μέρη και Θάνος. Μερούλα.
1: Λοιπόν, έχω να σου πω για τα οικιακά προϊόντα καθαρισμού που όλοι τρελαινόμαστε και μας αρέσουν και ειδικά σε εμάς γυναίκες, άμα έχουν και ωραία αρώματα κιόλας. Mm-hmm. Άστα να πάνε. Λοιπόν, τα οικιακά προϊόντα καθαρισμού μπορεί να ελκύουν εκατοντάδες επικίνδυνες χημικές ουσίες, σύμφωνα με μελέτη που διεξήγαγαν επιστήμονες αμερικανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Environmental Working Group και δημοσιεύεται στο περιοδικό Chemosphere.
0: Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Εγώ μας βλέπω πως πάμε στο τέλος, αν έχουμε νερό, να καθαρίζουμε μόνο με νερό.
0: Πάρα πολύ ωραία.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.
6: Break FM 100,8.
7: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι και αν το παίξεις τη

0: Έτσι, για να κλείσουμε όμορφα, έχουμε πει ότι είναι η δεύτερη εβδομάδα της σχολικής χρονιάς. Λοιπόν, βρήκα μία είδηση, εντάξει, δεν πεζόμεθα, είμαστε εκατοντάδες χρόνια μπροστά. Μαθητής νηπιαγωγείου, ναι. Πήγε κατά λάθος στο δημοτικό και του έδωσαν κανονικά βιβλία. Καλά ρε παιδιά, δεν αναρωτήθηκε κανένας. Βλέπουν ένα παιδάκι το οποίο είναι μωρό στο νηπιαγωγείο. Δεν αναρωτήθηκε κανένας.
1: Καλά, έχει γίνει viral αυτή η τέτοια, έτσι, δεν υπάρχει.
0: Εντάξει, το ήξερες δηλαδή,
1: Ναι, το ήξερα και μάλιστα. Εντάξει, εξωτερικά μπορεί και να σε μπερδέψει, ρε παιδί μου, σε αυτήν την ηλικία.
0: Ναι.
1: Αλλά το ότι δεν υπάρχει στις λίστες.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, εγώ έχω να σου πω πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν ξέρω αν θα βάζω τα πω.
1: Γιατί?
0: Γιατί μου μπλόκανε το λαπτοπάκι.
1: Α, σου μπλόκαρε. Θες να σε κερδίσω χρόνο να αρχίσω να λέω άρες, μάρες, κουκουνάρες και
0: όχι,
1: τα λοιπά.
0: Όχι, θα σου το πω γιατί ξεμπλόκαρε, γιατί.
1: Δες, είδες.
0: Σε ελληνική πόλη, δεν θα πω πια.
1: Ναι.
0: Συνελήφθησαν δύο άτομα που παρήγγειλαν κάναβη μέσω app.
1: Α, κατέβασαν application και μπορούσαν
0: βεβαίως
1: να το βρουν.
0: Και η ναρκωτική ουσία. Και η ναρκωτική ουσία εστάλει με ταχυδρομικό δέμα και όταν ο 19χρονος πήγε να το παραλάβει, συνελήφθη επ' αυτό φόρο.
1: Τι θα γινόταν. Άντε πάμε για τραγούδι.

0: Έλα Μερούλα, λίγο πριν κλείσουμε, έτσι δεν έχουμε φτάσει στο τέλος. Πλησιάζουμε όμως απειλητικά.
1: Απειλητικά και απειλητικά θα σε πάω στις Βρυξέλλες.
0: Ναι.
1: Όπου μεθυσμένος τα έκανε λαμπόγιαλο.
0: Όπα, καλός είναι αυτός.
1: Βεβαίως. Μεθυσμένος τουρίστας λοιπόν έσπασε άγαλμα στις Βρυξέλλες μόλις είχε αποκατασταθεί.
0: Μάλιστα.
1: Και ρωτάω εγώ τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί το φτιάχνουν αφού το χαλάνε?
0: Έλατε, μπορείς να μου το εξηγήσεις αυτό? Δηλαδή τι νόημα έχει αυτό?
1: Αφού βλέπεις ότι αυτό κάτι προκαλεί κακό, αρνητική χρειά, αρνητικό κάρμα, βγάλ το από εκεί.
0: Βγάλ το ρε φιλαράκι, τώρα που πες κάρμα και τέτοια, ρε εσύ κανένα ζώδιο έτσι περίεργο, κάτι να σκεφτεί, μας έχεις πει τίποτα φέτος?
1: Ναι, έχεις δίκιο, αλλά περιμένω να φύγει ο Σεπτέμβρης, να πω τα καλά του Οκτώβρη, γιατί είχαμε και ανάδρομο Ερμή, ανάδρομο στους πλανήτες όλα και μας έχει πάει να μην πω πώς.
0: Α, κατάλαβα, ωραία.
1: Ευτυχώς που υπάρχουμε, κάτσε να στείλω χαιρετίσματα στο φίλο μου που μου στέλνει μηνύματα και απειλεί συνέχεια τους Σκορπιούς. Φίλε μου, καλέ μου, φίλε, γεια σου, οι Σκορπιοί είμαστε καλά και σε αγαπάμε.
0: Καλά. Λοιπόν, έλα Μερούλα, τελειώσαμε για σήμερα.
1: Λοιπόν, αύριο, βεβαίως, την ίδια ώρα, την ίδια στιγμή, ανοίξτε στο διαπασόν το ραδιοφωνό σας, γιατί θα έρθει ο Θάνος και η Μέρη. Άι από μας, σήμερα.
0: Άι από μας.
1: Με μία αναπνοή τα πάω όλα.

0: FM 100,8. Η ώρα είναι 5. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Back to school. Mm-hmm. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
3: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
2: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
3: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
2: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
3: Mm-hmm. Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο Οικονόμου. Pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
4: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
5: Κέντρο ξένων γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
4: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
5: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
4: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua, αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
5: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
6: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 2741 0 25 100.
7: Interlingua Κόρινθος, 20 χρόνια μαζί.
4: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα στο Mega Expert.
8: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
8: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
10: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
9: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 0 76 302.
8: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
11: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
12: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
11: Το έχω πάλι. Saint Angus.
12: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
11: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
12: Τελικά λέω σαλάτα.
11: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
12: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
11: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
13: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός. Σας υποδέχομαι αυτήν την όμορφη Δευτέρα. Αχ, Θεέ μου, απομακρυνόμαστε από το καλοκαίρι. Τι θα κάνω, δεν μπορώ. Έχω πάθει εξάρτηση με το καλοκαίρι, παιδιά, με συγχωρείτε. Λοιπόν, δεν πειράζει, εδώ είμαστε. Θα απεξαρτητοποιηθούμε παρέα με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω σε λίγο.

Η σεζόν η χειμερινή έχει ξεκινήσει και εμείς γεμάτοι και ανανεωμένοι, με γεμάτες μπαταρίες εννοώ, και λίγα παραπανήσια κιλά ίσως, επιστρέψαμε εδώ και είναι η κατάλληλη στιγμή να παρουσιάσουμε και τις ενότητες που θα έχουμε την φετινή σεζόν. Λοιπόν, εννοείται ότι έχουμε την αγαπημένη ενότητα Throwback, τι έγινε σαν σήμερα με ονομαστικές εορτές και επετείους. Χρειάζεται να ξέρουμε, να μην πιανόμαστε στα πράσα. Να ενημερωνόμαστε εν ολίγης. Φυσικά έχουμε viral ειδήσεις όπου και όταν υπάρχουν τις σχολιάζουμε. Έχουμε Too Cold to Be Hot, την ενότητα με το κρύο ανέκδοτο, γιατί το γέλιο χρειάζεται. Και φυσικά έχουμε προτάσεις ταινιών αγαπημένες από πλατφόρμες επιπληρωμή, από κινηματογράφο. Και γενικά οι προτάσεις ταινιών νομίζω ότι είναι μια ωραία πνελιά μέσα στη μέρα μας, στο Σαββατοκύριακό μας, ή όποτε επιλέξουμε να δούμε μια καλή ταινία. Είναι καλό λοιπόν να έχουμε ένα ωραίο feedback. Όλα αυτά πλαισιωμένα φυσικά πάντα με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες.

Η μουσική δεν λύνει όλα τα προβλήματα, μην κοροϊδευόμαστε, αλλά κάνει τη διαδρομή μέχρι τη λύση πολύ πιο όμορφη. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλά.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
6: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.
8: Break FM 100,8.
9: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Δεν θέλω ντροπές. Δεν θέλω να σκεφτείτε τι θα πει, τι θα κάνει. Δεν θα δει το μήνυμά μου. Βλέπω όλα τα μηνύματα και εγώ και το ραδιόφωνο. Αρκεί και μόνο τι να κάνετε, να μας βρείτε στα social media, τόσο το ραδιόφωνο όσο και εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, και να γράψετε το μηνυματάκι σας με το τραγούδι που γουστάρετε, με το που είστε τη δεδομένη χρονική στιγμή, τι σας χαλάει στην εκπομπή ή τι σας φτιάχνει στην εκπομπή. Κάντε μας καλύτερους. Για να σας δω.

έκανα ότι... Νηματάκι σας με το τραγούδι που γουστάρετε, με το που είστε τη δεδομένη χρονική στιγμή, τι σας χαλάει στην εκπομπή ή τι σας φτιάχνει στην εκπομπή. Κάντε μας καλύτερους. Για να σας δω.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Ιωνά. Διεθνή ημέρα σήμερα ειρήνης, ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, ημέρα μνήμης του Νικολάου Καπετανίδη και παγκόσμια ημέρα Alzheimer. Είναι 4 επέτειοι. Τώρα, σαν σήμερα το 1943, αρχίζουν οι σφαγές των ανδρών της Ιταλικής Μεραρχίας Ακουή, που παραδόθηκαν στις γερμανικές αρχές της Κεφαλονιάς μετά την συνθηκολόγηση της Ιταλίας. Συνολικά θα χάσουν τη ζωή τους 5.000 στρατιωτικοί. Μα πόσοι ακόμα με αυτούς τους πολέμους.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, πάμε σε μηνύματα ακροατών. Χαιρετισμούς σε Θεοδώρα, Σπύρο και Λίνα. Η Λίνα μας γράφει: μερικές φορές ξεχνάμε να πούμε στους ανθρώπους ότι τους αγαπάμε. Λίνα, αυτά έλεγα πριν από λίγο εδώ. Ας το κάνουμε σήμερα χωρίς να περιμένουμε κάποια ιδιαίτερη αφορμή. Μπράβο. Και ευτυχώς που έστειλες το μήνυμα στο κάλεσμά μου και έτσι έριξες λίγο ακόμα φως σε αυτήν την όμορφη αλλά και συνάμα σκοτεινή σκέψη που έχουμε πολλές φορές και την κρατάμε μέσα μας. Εκφραστείτε, πείτε τα συναισθήματά σας, υπάρχουν και έξω αποδέκτες.

0: FM 100,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητές σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι, εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
3: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
3: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
3: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
3: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως μπορεί να πλησιάζουμε ή μάλλον να είμαστε για τα καλά στα μέσα του Αυγούστου. Από προσανατολίζομαι κάποιες φορές, παιδιά, νομίζω ότι είναι Ιούνιος, με συγχωρείτε. Το καλοκαίρι παρόλα αυτά δεν τελειώνει επειδή το λέει το ημερολόγιο. Το καλοκαίρι τελειώνει όποτε θέλουμε εμείς. Το έχουμε στις καρδιές μας και στις αναμνήσεις μας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και πάμε σε κακό κρύο ανέκδοτο. Το κινητό μου έχει αναγνώριση προσώπου. Δευτέρα πρωί δεν με αναγνωρίζει ούτε αυτό. Να πω την αλήθεια μου, και σε μένα έχει τύχει.

0: Σε βλέπω εσένα, Πονηρούλη. Είσαι έτοιμος να μου γράψεις μήνυμα και δεν ξέρεις πού να το στείλεις. Λοιπόν, θα με βρεις στα social media Ιορδάνης Αγαπητός Official, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube και όπου άλλου θες. Είδε το ραδιόφωνο και θα στείλεις μήνυμα ή στον έναν ή στον άλλον και στους δυο, το ίδιο κάνει. Μας ακολουθείτε όμως σίγουρα, χαιρόμαστε πολύ να μεγαλώνουμε και εκεί. Και ζητάτε αγαπημένα τραγούδια, κάνετε story και μας ταγκάρετε. Και έτσι η σχέση μας δυναμώνει και γίνεται πιο ουσιαστική και καλή.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Δε φταίσαι εσύ που τι αγαπώ, ποτέ δεν έχω. Η μοναξιά μου στο δεξί

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα.
4: Ρεπορτάζ.
5: Συνεντεύξεις.
4: Εκδηλώσεις.
5: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.
6: Break FM 100,8.
7: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: σύγχρονο.
1: Λοιπόν, προτάσεις ταινιών αυτή την εβδομάδα από το Disney Plus. Πραγματικά εξαιρετικές επιλογές σας έχω από την πλατφόρμα αυτή που αξίζει την προσοχή σας. Πρώτη επιλογή φυσικά και αγαπημένη Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Πραγματικά είναι από τις αγαπημένες μου, δεν το συζητώ. Αν σας αρέσει ειδικά το περιεχόμενο Star Wars, είναι φανταστική επιλογή. Ο αγαπημένος Mandalorian και ο μικρός Grogu περνούν στη μεγάλη οθόνη και μπλέγουν σε μια νέα αποστολή σε ένα γαλαξία που προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια του, και θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική και ιδιαίτερη περιπέτεια με χιούμορ και άφθονο φυσικά αγαπημένο Star Wars περιεχόμενο.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως υπάρχουν τραγούδια που ακούγονται και άλλα που σε βρίσκουν ακριβώς στην καρδιά, όπως αυτό που έρχεται αμέσως τώρα.

οι καλύτερες εκπομπές είναι στο τελείωμά τους. Γιατί? Γιατί τότε σου μένει η αίσθηση αν σου άρεσε ή όχι. Και μη μου πει κανείς από εσάς ότι δεν έχετε καλή αίσθηση. Θα στεναχωρεθώ. Λοιπόν, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και σας εύχομαι καλό υπόλοιπο. Δεν θα πω κάτι παραπάνω. Τα λέμε και αύριο.

0: FM 100,8. Η ώρα είναι 7. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
1: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
3: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
2: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
3: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
2: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
3: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο Οικονόμου. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
6: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
2: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
2: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
7: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
2: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
7: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
8: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410 25100.
9: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
2: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
10: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
0: Γκιόσα στον Ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
10: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
10: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
10: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι!
11: Σουβλάκι θέλω.
12: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
11: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
12: Το έχω πάλι. Saint Angus.
11: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
12: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
11: Τελικά λέω σαλάτα.
12: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
11: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
12: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
13: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Γεια σας σε όλους, καλώς σας βρήκα εδώ μέσα από τη συχνότητα του σταθμού που αγαπάτε να ακούτε. Είμαι η Ειρήνη Ρουμελιώτη στην πρώτη εκπομπή για φέτος του Ευζήν, η οποία θα είναι γεμάτη και ευχάριστη για όλους. Η εκπομπή αυτή είναι αφιερωμένη στο πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής μας. Ποιο είναι αυτό? Η υγεία μας φυσικά. Ως φαρμακοποιός λοιπόν που είμαι, για να μην νομίζετε και ότι όσα σας λέω είναι απλώς από το μυαλό μου, είμαι εδώ για να σας υπενθυμίζω πόσο σημαντικό είναι να προσέχουμε την υγεία μας. Μαζί λοιπόν θα μαθαίνουμε διάφορα tips για την υγεία μας, τη διατροφή μας, την καθημερινότητά μας, tips για περισσότερο ευζήν. Μείνετε συντονισμένοι, πάμε να ξεκινήσουμε μουσικά τη σημερινή μας εκπομπή και επιστρέφουμε δυναμικά.

Μπορεί θεωρητικά να λέμε πως αποχαιρετάμε το καλοκαίρι και αυτό λίγο πολύ το λέμε επειδή τελείωσαν οι άδειες, έχουμε σχολεία, δουλειές, υποχρεώσεις, τελειώνει η καλοκαιρινή σεζόν αντίστοιχα και ούτω καθεξής. Όμως ο καιρός, ασχέτως αν κάποιες φορές είναι άστατος, είναι ακόμα ζεστός. Βέβαια να μου πείτε, στην Ελλάδα ζούμε, δεν έχεις ποτέ τρελό χειμώνα, αν εξαιρέσεις κάποιες πόλεις της Ελλάδας που έχουν αρκετά χαμηλή θερμοκρασία. Σε γενικές όμως γραμμές, ο καιρός και αυτή την εποχή και αυτό το μήνα και μη σας πω και τον επόμενο μήνα είναι μια χαρά για μπάνιο. Θέλετε Σαββατοκύριακο, θέλετε καμιά καθημερινή που τυχαίνει να έχετε χρόνο, η θάλασσα είναι εκεί και σας περιμένει. Βάλτε το μαγιό σας, βάλτε την καλή σας διάθεση και πηγαίνετε να κάνετε τη βουτιά σας για όσο παραπάνω χρόνο μπορείτε. Γίνετε και χειμερινοί κολυμβητές στην ανάγκη, εκεί να δείτε ωφέλη που θα έχετε και θα με θυμηθείτε. Είναι το καλύτερο δώρο που θα μπορούσατε να κάνετε στον οργανισμό σας. Η θάλασσα προσφέρει ωφέλη, προσφέρει βιταμίνες, προσφέρει υγεία στον οργανισμό μας.

φορά που πλησιάζει το καλοκαίρι, υπενθυμίζω σε όλους πόσο σημαντικό είναι το αντιλιακό. Αντίστοιχα, κάθε φορά που τελειώνει το καλοκαίρι καλή ώρα, υπενθυμίζω σε όλους αντίστοιχα πόσο σημαντικό είναι το αντιλιακό όλο το χρόνο. Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν πολλοί είναι που έχουν συνδυάσει ότι αντιλιακό ίσον θάλασσα και μπάνιο, αντιλιακό ίσον καλοκαίρι, αντιλιακό ίσον φοράω τις πρώτες μέρες που πάω για μπάνιο απλά για να μην καώ. Είναι λάθος και τα τρία. Αντιλιακό ίσον προστασία όλο το χρόνο από τις ακτίνες του ήλιου. Ο ήλιος, για να φανταστείτε, κάτι που είναι γνωστό απλά δεν το σκεφτόμαστε, είναι τόσο δυνατός που φωτίζει και ζεσταίνει ολόκληρο πλανήτη. Τα ωφέλη του ναι μεν είναι άπειρα, αλλά αντίστοιχα και οι κίνδυνοι που μπορεί να προκληθούν αν δεν προστατευτούμε από το πόσο ζεστός είναι. Καπέλο, γυαλιά, ενυδάτωση με τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες του ήλιου, αλλά αντίστοιχα αντιλιακό όλο το χρόνο. Όχι για να μην καούμε, αλλά αντιθέτως να προστατέψουμε το δέρμα μας από τις ακτίνες του, να προστατευτούμε από τη φωτογύρανση και από άλλα σημάδια που μπορεί να προκαλέσει ο ήλιος και αντίστοιχα να έχουμε προστασία και από διάφορες άλλες σοβαρές παθήσεις του δέρματος.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
6: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.

Ο Σεπτέμβρης έχει μερικά φρούτα σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Μερικά από αυτά είναι τα σταφύλια, τα δαμάσκηνα, τα σίκα. Το σταφύλι είναι ένα από τα πιο δημοφιλή φρούτα του Σεπτεμβρίου, όχι μόνο για τη γεύση του, αλλά και για τις πάρα πολλές αμέτρητες θεραπευτικές ιδιότητες που έχει. Τα δαμάσκηνα αντίστοιχα έχουν πάρα πολλά ωφέλη, είναι γεμάτα με ωφέλη, αν και δεν τα προτιμούν πολύ, μπορούν να καταναλωθούν όμως τόσο σκέτα όσο και μέσα σε πάρα πολλές συνταγές, γλυκές και αλμυρές. Τα σίκα από την άλλη, τα φρέσκα σίκα μάλιστα, βρίσκονται στην αγορά μεταξύ τέλους καλοκαιριού και φθινοπόρου, αναλόγως μάλιστα και την ποικιλία τους.

Ο Σεπτέμβρης, πέρα από τα φρούτα που σας είπα προηγουμένως, έχει και μερικά πρωταγωνιστικά λαχανικά. Το παντζάρι, τα καρότα, τα οποία είναι με λίγες θερμίδες και με πολλά ωφέλη αντίστοιχα. Έχουν υψηλή διατροφική αξία χάρη στις βιταμίνες τους. Τα πράσα, η πατάτα ή η γλυκοπατάτα αντίστοιχα, τα βλήτα, τα ραδίκια, τα αγκουράκια, η κολοκύθα και αντίστοιχα και τα κολοκυθάκια, τα φασόλια, τα ραπανάκια, οι μπάμιες, το καλαμπόκι, οι μελιτζάνες, οι οποίες διαθέτουν φυτικές ίνες ενώ περιέχουν και λίγα λιπαρά και κατά συνέπεια συνιστώνται και για αυτούς που αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα βάρους. Οι πιπεριές επιπλέον, το σπανάκι, το οποίο είναι πλούσιο σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, χαρίζει λαμπερό δέρμα και λαμπερά μαλλιά και κάνει τη λεγόμενη ατσάλινη υγεία. Το φινόκιο επίσης, οι ντομάτες και τα ντοματίνια επιπλέον.

Ο Σεπτέμβρης, πέρα από τα φρούτα που σας είπα προηγουμένως, έχει και μερικά πρωταγωνιστικά λαχανικά. Το παντζάρι, τα καρότα, τα οποία είναι με λίγες θερμίδες και με πολλά ωφέλη αντίστοιχα. Έχουν υψηλή διατροφική αξία χάρη στις βιταμίνες τους. Τα πράσα, η πατάτα ή η γλυκοπατάτα αντίστοιχα, τα βλήτα, τα ραδίκια, τα αγκουράκια, η κολοκύθα και αντίστοιχα και τα κολοκυθάκια, τα φασόλια, τα ραπανάκια, οι μπάμιες, το καλαμπόκι, οι μελιτζάνες, οι οποίες διαθέτουν φυτικές ίνες ενώ περιέχουν και λίγα λιπαρά και κατά συνέπεια συνιστώνται και για αυτούς που αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα βάρους. Οι πιπεριές επιπλέον, το σπανάκι, το οποίο είναι πλούσιο σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, χαρίζει λαμπερό δέρμα και λαμπερά μαλλιά και κάνει τη λεγόμενη ατσάλινη υγεία. Το φινόκιο επίσης, οι ντομάτες και τα ντοματίνια επιπλέον.

έχουν υψηλή διατροφική αξία χάρη στις βιταμίνες τους. Τα πράσα, η πατάτα ή η γλυκοπατάτα αντίστοιχα, τα βλήτα, τα ραδίκια, τα αγκουράκια, η κολοκύθα και αντίστοιχα και τα κολοκυθάκια, τα φασόλια, τα ραπανάκια, οι μπάμιες, το καλαμπόκι, οι μελιτζάνες οι οποίες διαθέτουν φυτικές ίνες ενώ περιέχουν και λίγα λιπαρά και κατά συνέπεια συνιστώνται και για αυτούς που αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα βάρους. Οι πιπεριές επιπλέον, το σπανάκι το οποίο είναι πλούσιο σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, χαρίζει λαμπερό δέρμα και λαμπερά μαλλιά και κάνει τη λεγόμενη ατσάλινη υγεία. Το φινόκιο επίσης, οι ντομάτες και τα ντοματίνια επιπλέον.

Συνήθως το καλοκαίρι περισσότεροι παχαίνουμε. Ναι, είμαι κι εγώ μέσα σε αυτό. Πάχυνα. Αυτό συμβαίνει γιατί αυτόματα αφήνουμε τον οργανισμό μας λίγο πιο ελεύθερο. Αφήνουμε όλα αυτά τα μη, δεν πρέπει κλπ. Γιατί ο οργανισμός μας είναι σε διακοπές και είναι απόλυτα λογικό. Η καθημερινή μας ρουτίνα, το πρόγραμμα, η αυστηρότητα θα έλεγα επίσης που απαιτεί η μέρα μας και όλα αυτά μας κουράζει. Οπότε σε αυτές τις ελάχιστες μέρες που έχουμε διακοπές, εννοείται ότι θα φάμε αυτό που μας έχει λείψει και προς Θεού χωρίς να έχουμε τύψεις. Αυτό γιατί η ψυχολογία της χαλάρωσης είναι αυτό ακριβώς που μας λείπει. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω και που θέλω να καταλήξω είναι πως αφήνοντας πλέον την ξεχνασιά του καλοκαιριού, μένουμε και λίγο παραπάνω στις συνήθειές μας. Και μέσα σε αυτές πρέπει να είναι και γυμναστική για να έχουμε αντίστοιχα και καλή υγεία. Όλοι θέλουμε να έχουμε δυνατό και γερό σώμα, όλοι θέλουμε να είμαστε καλά στην υγεία μας, αυτή είναι η εκδοχή του εαυτού μας που θέλουμε όλοι και αυτό είναι ωραίο. Για να γίνει αυτό πρέπει να διαλέξετε κάτι που σας ευχαριστεί, ένα είδος γυμναστικής που ταιριάζει σε εσάς. Αυτό μπορεί να είναι κολύμβηση, να είναι πιλάτες, γυμναστήριο, χορός, περπάτημα όλη μέρα, οποιοδήποτε είδος γυμναστικής. Υπάρχουν πάρα πολλά και με ωραίους αντίστοιχα χώρους. Επιλέξτε αυτό που ταιριάζει σε εσάς προκειμένου να κάνετε καλό και στην υγεία σας και στη σωματική και στην ψυχική.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτάκι και πευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Η άσκηση στο νερό, η οποία τυχαίνει να είναι και αγαπημένη μου, αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς και θεραπευτικές δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες, και μικρούς και μεγάλους. Τα ευεργετικά ωφέλη του νερού βοηθούν στην ενίσχυση της καρδιακής μας λειτουργίας, στη μυϊκή μας δύναμη, αλλά και στην αντοχή, χωρίς να επιβαρύνονται οι αρθρώσεις μας. Σε αντίθεση με τα κλασικά βάρη που πολλοί κάνουνε, απαιτούν από το σώμα είτε να οθεί είτε να τραβά επιπλέον βάρος. Η αντίσταση όμως στο νερό γίνεται με πιο φυσικό τρόπο, αφού αρκεί το νερό ως μέσο για την άσκηση και έτσι δεν απαιτείται και απαραίτητα επιπλέον βάρος. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της άσκησης στο νερό, η κίνηση σε διάφορες κατευθύνσεις και η προσαρμογή του σώματός μας κατά την όθηση και την έλξη μέσα στο νερό βοηθάει τις αρθρώσεις να αυξήσουν το εύρος της κίνησής τους και τους μύες μας αντίστοιχα να βελτιώσουν την ευελιξία τους. Η άσκηση που κάνουμε στο έδαφος συνήθως περιλαμβάνει διάφορους κραδασμούς, όσο προσεκτικοί και αν είμαστε. Είτε σε απλές μετακινήσεις, είτε και σε πιο δύσκολες ασκήσεις. Αφού το σώμα μας λοιπόν δεν έχει και το ίδιο βάρος μέσα στο νερό και ως εκ τούτου δεν επιβαρύνει τις αρθρώσεις μας, ακόμα και άμα τρέχουμε και μέσα στο νερό. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο είναι ιδανικός τρόπος να εγκυμναζόμαστε ακόμα και άτομα με αρθρίτιδα ή και κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης κάποιων τραυματισμών μας.

Συνεχίζοντας λιγάκι τα ωφέλη της άσκησης στο νερό, το λεγόμενο δηλαδή aqua aerobic, θα ήθελα να σας πω μερικά ακόμα. Η πίεση του νερού επιτρέπει την καλύτερη και την πιο αποτελεσματική κυκλοφορία του αίματός μας, μειώνει την αρτηριακή πίεση και μακροπρόθεσμα την καρδιακή συχνότητα να ηρεμεί. Με αυτόν τον τρόπο η καρδιά διατηρεί την παραγωγικότητά της, ενώ παράλληλα μειώνεται και το άγχος που συχνά την επιβαρύνει. Ο συνδυασμός λοιπόν της καρδιοαναπνευστικής προπόνησης μαζί και με την προπόνηση δύναμης και αντοχής μέσα στο νερό μας εξασφαλίζει ένα σώμα με μια πλήρη προπόνηση. Ανάλογα με την ένταση της δραστηριότητας, την αντίσταση που έχουμε και τη θερμοκρασία του νερού, τον όγκο και όλα αυτά, το σώμα μας μπορεί να κάψει περίπου 500 θερμίδες σε μόνο μία ώρα άσκησης.

κηδόνι είναι ένα αρχαίο φρούτο που προέρχεται από διάφορα μέρη της Ασίας και της Μεσογείου. Τα κηδόνια εν ολίγης περιέχουν φυτικές ίνες και πάρα πολλές βιταμίνες και μέταλλα, καθιστώντας τα μάλιστα μια θρεπτική προσθήκη σχεδόν σε οποιαδήποτε διατροφή. Τα 100 περίπου γραμμάρια κηδόνι περιέχουν γύρω στους 57 θερμίδες. Έχουν πολύ λίγα λιπαρά, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και όπως σας είπα και φυτικές ίνες. Παρέχει μέτρες ποσότητες από βιταμίνη C και χαλκού, καθώς και μικρές ποσότητες αντίστοιχα βιταμινών Β, καλίου και μαγνησίου. Αν και δεν είναι εξαιρετικά πλούσιο σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη ένωση, προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία θρεπτικών ουσιών με πάρα πολύ λίγες θερμίδες. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά και επιστρέφουμε να σας πω λίγα ακόμα ωφέλη του.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.

Επιστρέψαμε εδώ στην εκπομπή του Ευζήν, η Ειρήνη Ρουμελιώτη στο μικρόφωνο. Ας συνεχίσουμε λιγάκι το θέμα που σας έλεγα προηγουμένως για το κηδόνι, που είναι ένα φρούτο αρκετά ιδιαίτερο. Το κηδόνι λοιπόν έχει αρκετά ωφέλη για την υγεία μας. Περιέχει ασχηρά αντιοξειδωτικά. Τα αντιοξειδωτικά μειώνουν το μεταβολικό στρες, μειώνουν τη φλεγμονή και προστατεύουν τα κύτταρά μας από βλάβες από τις ελεύθερες ρίζες. Έρευνες που έχουν γίνει έχουν δείξει ότι βοηθάει αποτελεσματικά στη μείωση της έντονης ναυτίας που έχουν οι γυναίκες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους. Τα κηδόνια αντίστοιχα έχουν χρησιμοποιηθεί από καιρό και στην παραδοσιακή λαϊκή ιατρική για τη θεραπεία μιας ποικιλίας από διάφορες πεπτικές διαταραχές. Το εκχύλισμα του κηδονιού μπορεί να προστατεύσει τον ιστό του εντέρου μας από βλάβες που σχετίζονται με φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου, όπως είναι η πάρα πολύ γνωστή ελκώδης κολίτιδα. Μπορεί να θεραπεύσει ακόμα και έλκη στομάχου. Οι φυτικές ενώσεις που έχουν τα κηδόνια μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη και τη θεραπεία των ελκών του στομάχου, όπως σας είπα και πριν, να μειώσουν τα συμπτώματα της παλινδρόμησης του γαστρικού οξέους, να μας προστατεύσουν από ορισμένες αλλεργικές αντιδράσεις, ενώ μπορούν να μας υποστηρίξουν να έχουμε μια σωστή ανοσολογική λειτουργία.

Το γρήγορο περπάτημα αποτελεί μία από τις πιο απλές, προσιτές και αποτελεσματικές μορφές άσκησης που μπορεί να ενσωματώσει οποιοδήποτε μέσα στην καθημερινή του ρουτίνα. Η ευκολία με την οποία μπορεί να ξεκινήσει κανείς χωρίς να έχει την ανάγκη από κάποιο ειδικό εξοπλισμό, από κάποιον γυμναστή, να πάει σε γυμναστήριο να κάνει συνδρομή, το καθιστά έτσι σαν την ιδανική επιλογή, να σας το πω, για όσους θέλουν να βελτιώσουν τη φυσική κατάσταση της υγείας τους. Το γρήγορο περπάτημα ενισχύει την καρδιαγγειακή λειτουργία, μειώνει τον κίνδυνο των καρδιακών παθήσεων και η συνεχής κίνηση αυξάνει τον καρδιακό ρυθμό, βελτιώνοντας έτσι και την κυκλοφορία του αίματος. Ενισχύει την αντοχή της καρδιάς μας και αυτό που πρέπει εσείς να κάνετε είναι να αφήσετε τα κλειδιά του αυτοκινήτου στην άκρη, να αρχίζετε να χρησιμοποιείτε τα ποδαράκια σας για αποστάσεις που μπορείτε να κάνετε, όπως για παράδειγμα το περίπτερο ή κάποια λίγα ψώνια, ώστε έτσι να ενισχύσετε λιγάκι τον οργανισμό σας.

Και για όσους συντονίστηκαν τώρα και δεν μας πρόλαβαν, να σας ξανασυστηθώ και να σας πω την εκπομπή μας. Είμαι η Ειρήνη Ρωμελιώτη, στην εκπομπή του Ευζήν. Η εκπομπή που είναι αφιερωμένη σε ό,τι αφορά την υγεία μας, σωματική και ψυχική, και είμαι εδώ για εσάς, για να σας δίνω μικρές συμβουλές, μικρά tips και μερικές γενικές πληροφορίες που είναι καλό να τις γνωρίζουμε όλοι μας. Από όπου και να μας ακούτε, τα λέμε ξανά σύντομα και μέχρι τότε μην ξεχνάτε να προσέχετε την υγεία σας. Πολλά φιλιά!

Μας μεγάλωσες με τα τραγούδια σου. Κι όσο θα υπάρχουν νύχτες και καρδιές, θα ζούμε μέσα από τους σκοπούς.

0: FM 100,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητες σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι, εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
3: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
0: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
3: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
3: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
3: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
3: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
5: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
6: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
6: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
7: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
6: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
7: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
8: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410-25100.
9: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
6: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
10: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
11: Ναι!
10: Σουβλάκι θέλω.
11: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
10: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
11: Το έχω πάλι. Saint Angus.
10: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
11: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
10: Τελικά λέω σαλάτα.
11: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
10: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
11: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
12: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία. Συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα.
4: Ρεπορτάζ.
5: Συνεντεύξεις.
4: Εκδηλώσεις.
5: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.

92,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Άλλη μια επιτυχία. Άλλη μια στιγμή break. Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

0: FM 100,8. Η ώρα είναι 10. Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
1: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
1: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
1: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: το κατέβα τώρα.
1: Ούτε καν.
2: Με τη ζήλια σου δεν έχω βγάλει άκρη. Μαζί σου τα χίλια μυριά έχω περάσει. Μια ζωή περί.
1: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είναι βράδυ Δευτέρας, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Θοδωρής Φέρης με το Είπες, ενώ λίγο πριν Γιώργος Σαμπάνης, Τι θέλω εγώ με σένα. Έρχονται από Καντάδα, Ρία Ελληνίδου, Εξηγήστε μου, και ο Χρήστος Μενιδιάτης με το Ό,τι πιο όμορφο. Καλή μας διασκέδαση.

Η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Στείλτε τώρα τα μηνύματά σας και τα αγαπημένα σας τραγούδια θα παίξουν σε πολύ πολύ λίγο. Έλλη Κοκκίνου για τη συνέχεια, Τι σου χρωστάω, αλλά και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το Όλα Μαγικά. Τα λέμε σε λίγο.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.

Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες, μια επιλογή της ελευθερίας, ενώ λίγο πριν Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί για την Κυριακή. Δεύτερο ημίωρο βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα με την επιλογή του Βασίλη Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη, και αμέσως μετά η επιλογή της Αθανασίας, Πάνος Κιάμος, Ξέρεις πολλούς.

Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες, μια επιλογή της ελευθερίας, ενώ λίγο πριν Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί για την Κυριακή. Δεύτερο ημίωρο βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα με την επιλογή του Βασίλη Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη, και αμέσως μετά η επιλογή της Αθανασίας, Πάνος Κιάμος, Ξέρεις Πολλούς.

Το Κελ και Λίλα, ποιος να σου το πει, μία επιλογή του Χρήστου, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Ιωνά. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι Διεθνής ημέρα Ειρήνης, ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας και η Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές.

0: FM
1: 104,8. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο, μια επιλογή του Ηλία, ενώ λίγο πριν Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό για τη Μαρίνα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχονται Γιώργος Μαζωνάκης, Ώρες Μικρές, μια επιλογή του Σταύρου και αμέσως μετά η Ιουλία Καλυμάνη με Ξόδεψες για τον Πέτρο.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.break.

0: 92,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: στα μαργαρίτα.
1: Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, ήταν η επιλογή του Σάβα, Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα, ενώ λίγο πριν Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα για την Έλλη. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1951 η ελληνική αεροπορία αποκτά τα πρώτα της αεροθούμενα. Σαν σήμερα το 1971 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία του Αλέξη Δαμιανού «Ευδοκία». Σαν σήμερα το 1973 η Παναχαϊκή επικρατεί 2-1 της Αυστριακής Γκράτσερ. Τέλος, σαν σήμερα το 1921 έφυγε από τη ζωή ο Νικόλαος Καπετανίδης, Έλληνας δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας «Εποχή». Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα με την επιλογή του Πάνου. Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρεακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: καφά 100,8.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

μας ήρθατε. Θα δώσουμε ένα θερμό χειροκρότημα στην ορχήστρα μας, έτσι για να συνεχίσουμε πολύ δυνατά.

για μένα. Break FM 100,8.

0: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.
3: Break FM 100,8.
4: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

και πονώ. Μυστικέ μου έρωτα, αχ έρωτα.

0: Fun 100,8.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.